μελέτη σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της Χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
5: Και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Νέκρος εντοπίστηκε τη νύχτα 38χρονος αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διαπίστωσε εμφανή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον σε 132 ανέρχονται νεκροί και σε 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τους δεκάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια. Περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα χορηγήσουν βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με το φοβονικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 87 δολάρια το βαρελί. 5 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο απολογισμός νυχτερινής επιθέσης της Ρωσίας στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στον αυρένο τελικό της φυροβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε η Σταματία Σκαρβέλη. Στο τριπλόν η Σπυριδούλα Καρύδη δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo. La vita è bella. La vita è bella.
1: Η Μαρτσέλο Σοφία, βρε παιδάκι μου, Σπύρος και Αμαλία. Άκουλη η Μαρτσέλο Σοφία.
2: Δηλαδή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, κυρία Κάντζου, πώς είστε?
2: Το παλεύω. Τι να κάνω. Μετρά αντίστροφα κι εγώ. Σαν παιδί.
1: Αντίστροφα, να βάλουμε το The Final Countdown.
2: Ναι, ναι.
1: Μετράς αντίστροφα για ποιο πράγμα?
2: Για την αδειά μου. Τι εννοείς?
1: Και αν παραδείγματο χάρη του έρθει ρε παιδί μου τελείω ξαφνικά του Μητσοτάκη και πει πάμε σε εκλογέ.
2: Δεν θα το πει τώρα.
1: Μετά,
2: εκεί που γυρίζω εγώ μετά θα το πει. Δεν μπορεί να το πει τώρα.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε ημερομηνία. Πότε γυρίζει?
2: Εγώ, τέλο, 31 Αυγούστου είμαι εδώ το πρωί με τον Ιωσήφ.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή μετά τι 31 Αυγούστου
2: μπορεί να κάνει
1: αντίστροφα.
2: Να κάνει τι θέλει ο κύριο Μητσοτάκη μετά. Πριν να μην το κάνει, σα παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Όχι πριν, διότι.
2: Δεν πρόκειται πριν.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Εντάξει. Οπότε να κάνω κι εγώ ήρεμες διακοπές για εβδομάδες, να γυρίσω και μετά πολιτικά γίνεται ό,τι θέλει.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δηλαδή, σας παρακαλώ, δεν σκεφτείτε και εμένα, δεν είναι έτσι.
1: Εντάξει. Εντάξει. Ακούτε και στο Μέγαρο Μάξι μου.
2: Γιατί εκεί πέρα έχετε... κάποιοι παίρνουν ένα μήνα ολόκληρο άδεια, Νίκο μου. Ολόκληρο μήνα, λέω, κάποιοι φεύγουν. Κατάλαβες που λέω εγώ. Ολόκληρο. Αλλά μόνο σε εμάς.
1: Ναι. Σε ποιον
2: άνθρωπο. Σε Καλαμαράκι.
1: Εντάξει τώρα, ο άνθρωπος δεν έχει φύγει ένα μήνα, δεν είναι οι πρώτες μέρες.
2: Όχι, εγώ δεν είπα ότι έχει φύγει ένα μήνα, είπα ότι θα φύγει ένα μήνα.
1: Ότι θα λείπει ένα ολόκληρο μήνα. Μάλιστα. Μπράβο, Ιωσήφ.
2: Ναι.
1: Όπως θα έρχεσαι, Ιωσήφ, να φέρεις και τίποτα καλούδια από εκεί που θα βρίσκεσαι, ναι. Γιατί μετά από έναν ολόκληρο μήνα. Εσύ λιγότερες μέρες.
2: Όχι, εντάξει, και εγώ τόσο πειράλατε έσπασα. Έπρεπε να είχα υποχρεώσει που έπρεπε να δεν μπορούσα να πάρω μαζεμένο. Εντάξει,
1: μάλιστα.
2: Να μην διαμαρτύρομαι. Και εγώ.
1: Άρα και εγώ να βάλω στο μυαλό μου ότι μάλλον έχω σπάσει την άδειά μου.
2: Ακριβώς έτσι θα λες.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, και έτσι θα είσαι μια χαρά, όπως το καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα, ναι, όπως η Κανάτα που έσπασε.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: ναι.
1: Η κυρία Αμαλία Κάντζου είναι στο ένα μικρόφωνο, ο νομίζω ότι το καταλάβατε.
2: Ο κύριο Σπύρο Παπαδάκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί και ο κύριος Νίκος Απρανίδης μετά από πάρα πολύ καιρό.
2: Μαυρισμένος είμαστε... ο κύριος Νίκος Απρανίδης, ναι. Έκανε τα μπανάκια του και καλά έκανε, ξεκουράστηκε το αγόρι μας να είναι καλά και η κυρία...
1: Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, να εξακολουθήσετε να μας δίνετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει εκεί έξω. Τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να συζητήσουμε? Οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας είσαστε εσείς. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Πάρα πολλά πράγματα.
2: Έχει
1: μπόλικο ρεπορταζάκι.
2: Έχει. Θέλω να πω και πολιτική αντιπαράθεση υπάρχει. Με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και τον πυροβολεί και το Πασόκ και η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση και το Πασόκ.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι την έδωσε τη συνέντευξη ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
2: Δεν είναι τυχαία. Μια σε πιο πολιτική μεν συνέντευξη, αλλά διαφορετικό στήσιμο. Πιο χαλαρός ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει. Το απάντησε κατευθείαν σε όσα είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Ότι εντάξει, ουσιαστικά του λέει, μας λες ότι εσύ τα βλέπεις με επιχειρηματικά συμφέροντα όταν ήσουν στην διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό λέει και το Πασόκ δηλαδή ουσιαστικά.
1: Ναι.
2: Και ζητάει από και μια ακόμη φορά το Πασόκ να πει ο Αλέξης Τσίπρας πού βρίσκει τα χρήματα για όλη αυτή την καμπάνια του νέου κόμματος.
1: Ναι, πάντως.
2: Έχει απαντήσει πάντως σε αυτό το κομμάτι και η Ελλάς και η κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου, η πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, έχει απαντήσει αυτό, να το πω εγώ. Πολλές φορές είχε ερωτηθεί για αυτό το κομμάτι των οικονομικών και έχει απαντήσει ξεκάθαρα.
1: Λες να ξεκινήσουμε από αυτό, διότι ζητήσαμε τη συνδρομή. Ξέρεις, να το πούμε διαφορετικά. Μας έκανε τρομερή εντύπωση και εμένα και της Αμαλίας ο σχεδιασμός που φαίνεται ότι έχει γίνει από την πλευρά της Ελλάς εν ώψη Σεπτεμβρίου.
2: Ναι, ναι.
1: 2 Σεπτεμβρίου ο κ. Τσίπρας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
2: Για να παρουσιάσει όμως το οικονομικό πρόγραμμα.
1: Ακριβώς.
2: Και μετά από μία εβδομάδα, 6 μέρες, πόσο είναι. Περίπου.
1: 3 Σεπτέμβρη να περνάς.
2: Ναι.
1: Έχει την εκδήλωση το Πασόκ τυχαία.
2: Ωραία. Εγώ θα μιλήσω για την Ελλάδα. Που ανεβαίνει ο κύριος Τσίπρας πια στη ΔΕΘ και θα παρουσιάσει και όλο το πρόγραμμα.
1: 5 με 6 Μητσοτάκης,
2: ναι.
1: Όπου επισήμως θα κάνει τα εγκαίνια. Θα ακούσουμε την ομιλία
2: και
1: του.
2: Και το οικονομικό πακέτο.
1: Ακριβώς.
2: Εκεί
1: και την Κυριακή
2: το...
1: θα απαντήσει και στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στη μεγάλη συνέντευξη τύπου. Και 9 Σεπτεμβρίου ξανανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο κ. Τσίπρας.
2: Γι' αυτό είπα, μια εβδομάδα μετά το οικονομικό πρόγραμμα ξανανεβαίνει ο κ. Τσίπρας για να δώσει και ευθύνος και συνέντευξη τύπου. Γενικότερα θα έχει ενδιαφέρον και η φετινή ΔΕΘ και από την άποψη ότι ο Πρωθυπουργός περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει αναφορικά με μέτρα στήριξη, φοροελαφρύνσεις κτλ. Τι θα είναι αυτό. Θα ακούσουμε και τον κ. Ανδρουλάκη, βεβαίως και τον κ. Τσίπρας. Τσίπρα που θα έχει ενδιαφέρον για μένα στις 2 Σεπτεμβρίου να ακούσουμε το οικονομικό πρόγραμμα. Κάποια πράγματα τα είπε χθες στη συνέντευξή του. Εντάξει, θα πω εγώ το μέσο στο NGR και την Ελένη Σεργίου. Να λέμε και τη συνάδελφο, σωστό, γιατί έτσι σωστό. Είναι το σωστό. Εγώ έτσι είναι το οντολογικό.
1: Α, στην Ελένη την έδωσε.
2: Στην Ελένη, ναι, ναι, ναι, ναι. Την
1: λοιπόν, καλημέρα μας είναι Ελένη.
2: Ναι, όμως λοιπόν, νομίζω θα μας απαντήσει καλύτερα η καλεσμένη μας.
1: Και άμα θέλετε να μας δώσετε και είδηση, κυρία Κουφονικολάκου, να ξέρετε, είναι ευπρόζεκτο πάρα πολύ, πραγματικά.
2: Καλημέρα σας, κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλά είμαστε εδώ, μετράμε αντίστροφο. Μήπως και εμείς ξεκουραστούμε λίγο, όπως και εσείς, που δεν θα ξεκουραστείτε.
3: Πράγματι, αλλά σας το εύχομαι ολόψυχα.
2: Να είστε καλά.
3: Να τα καταφέρετε τουλάχιστον.
1: Ναι, το λέει επίτηδες, κυρία Κουφονικολάκου, να ξέρετε. Μετράει αντίστροφα, διότι εγώ δεν έχω αντίστροφη μέτρηση. Πλέον πάει σερί. Ναι, πλέον πάει σε
2: ρίγια. Εγώ μου λέει ο Σπύρος Παπαδάκης, θα έχουμε 8 και 5 και 7 την κυρία Κουφονικολάκου. Και λέω, τώρα θα ξυπνήσουμε τη γυναίκα 11 Αυγούστου. Λέω, εντάξει, είναι τη δικιά μα τάξη νομοταξία. Ξυπνάει πολύ πρωί.
3: Ανέκαθεν. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που το είχα από παλιά. Έχω ενοχές με τις διακοπές. Ακόμα και όταν πηγαίνω δεν τα καταφέρνω πολύ καλά.
2: Ελάτε να κάνουμε παρέα, κυρία Κουφονικολάκου.
1: Δικιά μα,
2: κυρία Κουφονικολάκου. Λοιπόν, να μα απαντήσει αυτό που εχθές προκάλεσε συζητήσεις και βγήκαν και ανακοινώσεις και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι, και το Πασόκ, ουσιαστικά ρίξανε βέλη στον κύριο Τσίπρα για όσα είπε στη συνέντευξη, κυρίως όσον αφορά τα επιχειρηματικά συμφέροντα.
3: Λοιπόν, δύο-τρεις σκέψεις σε σχέση με αυτό που επισημάνατε. Το πρώτο είναι ότι εγείρει έναν προβληματισμό το πόσο όμοιες ήταν οι αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό από μόνο του κάτι σηματοδοτεί. Φαίνεται ότι υπάρχει μία τροχιά και μία συνεργασία σε συγκεκριμένα θέματα. Το δεύτερο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης το μόνο που κάνει είναι να ανατρέχει στο 15 και αν τα καταφέρνει στο 19. Και λέω εάν τα καταφέρνει, γιατί και σε πρόσφατη δημοσκόπηση οι πολίτες δήλωσαν ευθέως ότι ζούσαν καλύτερα τότε. Δηλαδή και από την άποψη της ακρίβειας και από την άποψη της προστασίας από τη διαφθορά ζούσαν πολύ καλύτερα. Επομένως και η σύγκριση ακόμα με το 19 βγάζει τη Νέα Δημοκρατία σε μία θέση ευάλωτη, κατ' ελάχιστον. Μετά από 7 χρόνια λοιπόν, όπου έχουμε, είπατε είμαστε 11 Αυγούστου, έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα. Έχουμε το γεγονός του ότι η Eurostat πρόσφατα μας είπε ότι ένας στους δύο Έλληνες και Ελληνίδες αποκλείεται από τις διακοπές. Έχουμε το δεδομένο ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την χειρότερη ή είναι στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στην υλική στέρηση παιδιών και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στις μη εξυπηρετούμενες δαπάνες υγείας και εσχάτως μάθαμε και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και σε πάρα πολλά άλλα. Επομένως, μετά από 7 χρόνια που η Ελλάδα είναι καθυλωμένη στον πάτο σε τόσο πολλά διαφορετικά πεδία, είναι αστείο να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και να αντιδρά στην συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας «Μα το 19». Είναι ούτως ή άλλως για οποιονδήποτε έχει κριτική σκέψη αυτό μία αντίδραση που προδίδει κατελάχιστον αδυναμία να απαντήσει κανείς ουσιαστικά στα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν τους πολίτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη, να πω ότι από τη συνέντευξη εγώ κατάλαβα ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας ηγέτης με βαθιά ωριμότητα. Φέρνει το ισχυρό πολιτικό του κεφάλαιο, αλλά φέρνει και την εμπειρία του, φέρνει τα παθήματα ή πώς να το πω, στοιχεία της προηγούμενης διακυβέρνησης τα οποία κάτι άφησαν και δεν προσέρχεται με αφηρημένες υποσχέσεις. Δηλαδή το σχέδιο του συνδυάζει και άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης για την ακρίβεια με ευρύτερο ορίζοντα μόνιμων δομικών τομών για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και φορολογική δικαιοσύνη και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και βέβαια ένας πολύ σημαντικός άξονας για εμένα είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.
1: Η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Άκουσα εχθές πολύ προσεκτικά τον κύριο Τσίπρα να μιλά για τον κατώτατο μισθό. Ναι, μάλλον για το μεσαίο μισθό. Η ερώτηση ήταν για τον κατώτατο, αλλά ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, θέλησε να πει να συγκρίνουμε, λέει, το μεσαίο μισθό. Έχει μεν αυξηθεί, αλλά δεν έχει αυξηθεί τόσο όσο έχει αυξηθεί η ακρίβεια και το κόστος ζωή του πολίτη. Οπότε, κυρία Κουφουνικολάκου,
3: αυτό είναι πραγματικό εισόδημα. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Υπολογίζουμε και την αγοραστική δύναμη. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνουμε αν έχει αυξηθεί.
1: Ασφαλώς,
2: ακριβώς.
3: Αυτό είναι το νόημα.
1: Αυθόρμητα, ναι. Λοιπόν, έρχεται η απορία. Εσείς πώς θα καταφέρετε αυτό να το αλλάξετε? Ναι, ασφαλώς είναι κάτι το οποίο το φωνάζουμε. Αυξάνει το κατώτατο μισθό, οπότε παρασύρει προς τα πάνω και όλα τα υπόλοιπα η αύξηση αυτή. Αλλά αυτή η αύξηση καταπίνεται από τον πληθωρισμό. Δεν προλαβαίνει κανένας αυτή την αύξηση να την εκμεταλλευτεί, να την χαρεί. Εσείς τι διαφορετικό θα κάνετε?
3: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι ότι η κυβέρνηση μιλάει συνεχώς για εισαγόμενο πληθωρισμό και για εισαγόμενη ακρίβεια τη στιγμή που ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δίνω και ένα στοιχείο απλά για να καταλάβετε μία τάξη μεγέθους του τι συμβαίνει στη χώρα. Αυτό που έχουμε και μας το επιβεβαιώνει και η Τράπεζα της Ελλάδος με μια τελευταία έκθεση, είναι το λεγόμενο πληθωρισμό απληστείας. Δηλαδή, αυτό τι είναι? Είναι μια συνθήκη, ένα φαινόμενο όπου οι επιχειρήσεις δεν σωρεύουν κέρδη προκειμένου να αποκαταστήσουν τυχόν απώλειες από τις εξωτερικές προκλήσεις, αλλά το κάνουν προκειμένου να προκαλέσουν υπερσυσσόρευση σε βάρος στην πραγματικότητα των καταναλωτών. Άρα, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνει κανείς για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση είναι να ενισχύσει το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους. Τελεία. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όπου το κράτος πάβει να είναι τροχονόμος και να είναι διεκπεραιωτής ιδιωτικών συμφερόντων και γίνεται παρεμβατικό, καταφέρνει αποτελεσματικά να ελέγξει αυτού του είδους τα φαινόμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο νομίζω το έφερε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι η ΔΕΗ.
2: Ναι,
3: η
2: ναι.
3: Οποία θα πρέπει να μετατραπεί από εργαλείο εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων και συνδιαμορφωτής καρτέλ στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, σε ένα μοχλό ποιήσης που κατευθύνει τον ανταγωνισμό προς όφελος της κοινωνίας και μειώνει τις τιμές. Για να γίνω λίγο πιο σαφή στο παράδειγμά μου. Πρόσφατα έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με 1,6 δις. Σωστά? Και μάλιστα στην προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το δημόσιο δεν συμμετείχε.
1: Μα δηλαδή, συγχωρείτε πάρα πολύ. Επί των ημερών του κυρίου Τσίπρα, η ΔΕΗ, όταν ήταν.
2: Δημόσια, ναι, αυτό θα έρθει στον κύριο.
1: Έμπαινε μέσα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ένα εκατομμύριο ευρώ την ημέρα.
2: Ναι, ναι, και αυτό που λένε είναι ότι τη βρήκαν ουσιαστικά υποκατάρρευση τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ήταν στα πρόθυρα κατάρρευση και θα χρεοκοπούσε. Αυτό λένε οι αντιπαλοί σα.
3: Δεν είναι καθόλου αλήθεια όλο αυτό, αλλά επιτρέψτε μου να απαντήσω στο δεύτερο. Έλεγα λοιπόν ότι έχασε την πλειοψηφία του το δημόσιο επειδή αρνήθηκε να συμμετάσχει στην προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή αρνήθηκε να βάλει το 650 νομίζω εκατομμύρια και έχασε την πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο έχει αποτρεπτική μειοψηφία και ξέρουμε ταυτόχρονα 1,3 δις είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έτσι, και ξέρουμε ταυτόχρονα ότι έχουν μπει στη ΔΕΗ άλλα 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ρωτώ και εσάς, δεν είναι ρητορικό το ερώτημα. Τι ανταποδοτικότητα έχει εξασφαλίσει το δημόσιο για αυτή την τεράστια επένδυση σε επίπεδο πρώτον μείωσης του κόστους στους λογαριασμούς, δεύτερον σε επίπεδο θέσεων εργασίας, τρίτον σε ό,τι αφορά την ενεργειακή στρατηγική αυτονομία της χώρας. Τρία ερωτήματα.
2: Εντάξει,
3: τι
2: εγώ απλώς. Ναι, ναι. Εγώ το ακούω αυτό που λέτε. Απλώς λέω ότι. Επειδή όμως είναι μεγαλύτερος πάροχος αυτή τη στιγμή, όταν κάνει μια κίνηση, το είδαμε σε περιόδους που ανέβαινε πάρα πολύ το ρεύμα στην χονδρομπορική. Κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου κύριου Κουφουνικολάκου. Είδαμε λοιπόν ότι κράτησε τα τιμολόγια, τις τιμές, και ακολούθησαν και οι υπόλοιποι. Αυτό εσάς δεν σας. Δεν τα θεωρείτε θετικό?
3: Δεν είναι. Λοιπόν, επειδή δεν άφησα και αναπάτητο κάτι προηγούμενο σε σχέση με την κατάσταση τη ΔΕΗ του 19.
2: Διάλογο κάνουμε, ξέρετε, είναι πολύ ωραία αυτή η συζήτηση.
3: Εγώ δεν θέλω και για τους ακροατές.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, λοιπόν, κατά πόσο εγώ θα αισθανθώ καλύτερα και όταν θα πάω στο σούπερ μάρκετ, παραδείγματος χάρη, δεν θα πονέσω όταν θα πάρω 5 πράγματα για το σπιτικό μου.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ή όταν, παραδείγματος χάρη, έρχεται ο φοιτητής, η φοιτήτρια από το χωριό και ψάχνει ο μπαμπάς και η μαμά να βρουν σπίτι.
2: Και έχουν 600 και 700 ευρώ οι καρσονιέρες.
3: Είστε πάρα πολύ δυναμικό δίδυμο για 11 Αυγούστου, αλλά θα μου επιτρέψετε να απαντήσω σε όλα. Δεν αφήνω τίποτα να πάρω.
2: Αυτό το ξέρουμε, το ξέρουμε. Και είναι και αυτό να ξέρετε ότι το θεωρούμε στα πολύ θετικά σας, κυρία Κουφουνικό. Ακούω ότι απαντάτε σε όλα, πραγματικά.
3: Πρώτον, λοιπόν, όχι, δεν ισχύει αυτό που είπατε. Έχουμε 40 με 46% μεσοσταθμικά αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος από το 2019. Άρα δεν ισχύει. ισχύει. Δεύτερον, όχι, δεν ισχύει αυτό με το χρέος και με τη συντριβή της ΔΕΗ. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έχει παραλάβει τη ΔΕΗ με ένα χρέος 4,9 δις. Το μείωσε πάρα πολύ σημαντικά, νομίζω στα 3,6, τώρα θυμάμαι νούμερα απ' έξω, έτσι. Και παρόλα αυτά η ΔΕΗ παρέμενε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις δημόσιες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και είχε καθαρό κύκλο εργασιών πάνω από 13,6 δις και καθαρό ενεργητικό πάντα πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό πάνω από 3 δις. Άρα δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Καλό είναι τα fake news να καταρρύπτονται. Σε ό,τι αφορά το σούπερ μάρκετ, εννοείται ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και μόνο έτσι πρέπει να παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα, δηλαδή σε μία ολιστική βάση, μία δέσμη μέτρων και μάλιστα μέτρων τα οποία έχουν άμεση στόχευση, βραχυπρόθεσμη και μεσομακροπρόθεσμη. Ναι. Άρα λοιπόν σε ό,τι αφορά το σούπερ μάρκετ, τι έχουμε πει? Έχουμε πει ότι χρειάζεται καταρχάς να παρέμβουμε στο βασικό καλάθι. Πώς?
2: Μειώντας το ΦΠΑ.
3: Δημιουργώντας, θα τα πω όλα. Ναι. Δημιουργώντας ένα καλάθι επισητιστικής ασφάλειας με διατίμηση προϊόντων, μειώνοντας το ΦΠΑ πράγματι, μειώνοντας το ΦΠΑ, εξασφαλίζοντας διαφανή και ελεγχόμενη τιμολόγηση από τον παραγωγό μέχρι το ράφι μέσω ενός παρατηρητηρίου που θα είναι πολιτικό εργαλείο, ενισχύοντας την Επιτροπή Ανταγωνισμού και από εκεί και πέρα εφαρμόζοντας και βραχυπρόθεσμα και μέσω μακροπρόθεσμα μέτρα. Γιατί? Για την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα. Αν δεν ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα και δεν υποκαταστήσουμε και τις εισαγωγές, έχουμε ένα τρομακτικό έλλειμμα σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο. Έτσι, δεν πάμε πουθενά. Άρα, γι' αυτό λέω, χρειάζεται άμεση στόχευση, βραχυπρόθεσμη και μεσομακροπρόθεσμη. Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ με την ακρίβεια.
1: Κοστολόγηση, λέει η κυβέρνηση. Όλα αυτά. Έχετε το κοστολόγιο, έχετε το τιμοκατάλογο. Διότι αυτό που περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη, το έχει πει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, δεν το λέμε εμείς, είναι ότι στη ΔΕΘ, όσοι έρθετε, θα πρέπει να έρθετε όχι μόνο με το πρόγραμμά σας, αλλά να έρθετε με το κοστολογημένο πρόγραμμά σας. Όλα αυτά πόσο κοστίζουν, κυρία Κουφονικολάκου?
3: Κύριε Παπαδάκη, δεν ολοκλήρωσα ότι
1: παρακαλώ,
3: δεν τελειώσαμε
1: παρακαλώ
3: με την ακρίβεια, με το βασικό καλάθι.
1: Κάνουμε και ερωτήσεις λίγο για την οικονομία του χρόνου, καταλαβαίνετε.
3: Γιατί χρειάζεται κανείς να στοχεύσει και στην ενέργεια, όπου έχουμε μιλήσει για τα μακροχρόνια συμβόλαια με παραγωγούς ΑΠΕ και με τη ΔΕΗ ως λίτερ για να πετύχουμε μείωση στους λογαριασμούς. Και έχουμε μιλήσει και για τη στέγαση πάλι με μια πλήρη δέσμη μέτρων. Ναι, υπάρχει κοστολόγηση και να πω ότι γενικά δεν, πώς να σας το πω, δεν υποκύπτουμε καθόλου στο προεκλογικό κλίμα των ημερών ενδίδοντας σε μια έτσι ασυνάρτητη παροχολογία. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι έχουμε ομάδες που δουλεύουν σοβαρά με γνώμονα το δημοσιονομικό περιθώριο της χώρας, δηλαδή με συνέπεια και με συνοχή, και λαμβάνουν υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
2: Άρα τα κουκιά και βγαίνουν του προγράμματος, ενώ αυτά που λέτε, γιατί τα λέω λίγο λαϊκά για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Βγαίνουν τα κουκιά.
3: Ακριβώς.
2: Δεν είναι λόγια του αέρα ή υποσχέσεις που δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν λόγω δημοσιονομικής σταθερότητας που πρέπει να υπάρχει στη χώρα.
3: Ό,τι λέμε είναι μετρημένο. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ αστείο η κυβέρνηση που μοιράζει κάθε λίγο και λιγάκι βάουτσερ και κομφετή, τα οποία εν τέλει δεν έχουν αυτή την προστιθέμενη αξία σε ό,τι αφορά και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του κοινωνικού κράτους και στον παραγωγικό μετασχηματισμό, στον οποίο δεν έχει επιτύχει τίποτα. Είναι αστείο να μιλάει για κοστολόγηση. Βεβαίως και είναι όλα μετρημένα. Βεβαίως και έχει ληφθεί απόλυτα υπόψη στο δημοσιονομικό περιθώριο της χώρας. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει? Έχω ξαναπεί ότι ένας πάρα πολύ βασικός εχθρός αυτή τη στιγμή, γενικά για την πολιτική ζωή της χώρας, όχι μόνο για την Ελλάς, είναι οι ματαιώσεις και οι απογοητεύσεις. Δεν πρέπει κανένας μας να υποσχεθεί κάτι παραπάνω από αυτό που πράγματι μπορεί να υλοποιήσει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτή τη φορά τα πράγματα να γίνουν, ενώ σε αυτή την προεκλογική περίοδο, να γίνουν με χρονοδιαγράμματα, με δείκτες, με σοβαρότητα, με συνέπεια και με απόλυτη αίσθηση υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες.
1: Μάλιστα. Να κλείσουμε μια καθαρά πολιτική ερώτηση, αν μου επιτρέπεις, Αμαλία.
2: Ναι, βέβαια.
1: Διότι, όπως και να το κάνουμε, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, βλέποντας την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κουφονικολάκου, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Φαντάζομαι ότι δεν ήταν ευχάριστη η εικόνα ούτε για εσάς, για το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος ανδρώθηκε πολιτικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, τον πήρε από το χέρι το ΣΥΡΙΖΑ και τον έφερε στη διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά υπάρχει μία μόνιμη περιραίουσα ατμόσφαιρα εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου, ότι η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Από πίσω είναι ο κύριος Τσίπρας. Και ήταν σχέδιο του κύριου Τσίπρα. Ουσιαστικά αυτό λένε. Και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. ότι ο κύριος Τσίπρας άφησε το άνοιξε, δηλαδή έκανε πίσω και μετά αφού έκανε πίσω και στην άκρη, παίρνοντας και την ευθύνη για την ήττα στις εκλογές, τη βαριά ήττα, εκπώνησε ένα σχέδιο για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με κάλυψε απόλυτα η Αμαλία. Δεν θα ήθελα να την κάνω καλύτερα την ερώτηση.
2: Όχι, το λέω για να μας απαντήσει. Γιατί αυτό λέγεται.
1: Αυτό είναι αυτό.
3: Ναι. Προφανώς δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά ξέρετε, εγώ από θέση σεβασμού και σε στελέχη τα οποία έχουν συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν θέλω να σχολιάζω αυτές τις εξελίξεις. Δεν θα το ήθελα.
1: Σεβαστό.
2: Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε. Ναι. Πάντως είναι ανοιχτές οι πόρτες της Ελλάς για ανθρώπους που θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, θα παραδώσουν την έδρα για να έρθουν και να συμπορευθούν μαζί σας. Αυτό καταλαβαίνω, αλλά δεν ξέρουμε το timing.
3: Ναι. Γιατί... εγώ θα έλεγα να μην εστιάζουμε στις έδρες, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα είναι μια σύγκληση των κοινωνικών δυνάμεων του πεδίου.
2: Ναι. Δηλαδή, θέλουμε... αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας για προκρατημένες θέσεις κτλ. Γιατί το έχει πει πάρα πολλές φορές ο κύριος Τσίπρας αυτό.
3: Το έχουμε πει όλα τα στελέχη αυτό επανειλημμένα, ότι δηλαδή όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, όμως δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει εξασφαλισμένα προνόμια ή προκρατημένες θέσεις. Όμως η πρόσκληση είναι ανοιχτή όχι για στελέχη ή για πολιτικούς που έχουν τη δική τους διαδρομική ιστορία μόνο. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε εκεί έξω θέλει με κάποιο τρόπο να συμμετάσχει στις συζητήσεις, να απευθύνει ερωτήσεις, να παρέμβει στα ζητήματα της περιοχής του ή της και ούτω καθεξής. Δηλαδή μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε με τους πολίτες.
2: Μάλιστα. Κυρία Κουφονοκολάκου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Πραγματικά σας ευχαριστώ.
2: Καλό 15 Αύγουστο να ξεκουραστείτε λίγο, έστω λίγο.
3: Ευχαριστώ.
2: Και θα τα πούμε σίγουρα.
1: Εγώ δεν λέω ακόμα καλό 15 Αύγουστο στην κυρία Κουφονοκολάκου, γιατί έχουμε και τηλεοπτικό ραντεβού.
2: Α, εντάξει, οκ. Εγώ θα
1: το λέω για να μην ξεχαστούμε.
2: Γιατί το ραδιοφωνικό μας τελείωσε εδώ μετά από 31 Αύγουστο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
2: Κοστολογημένα όλα, είπε η κυρία Κουφονοκολάκου, όλο το πρόγραμμα.
1: Βρε, καταλαβαίνεις, έχει να γίνει στη Θεσσαλονίκη.
2: Και
1: φέτος.
2: Καταλαβαίνω που επέμεινε η κυρία Κουφονοκολάκου ότι δεν θα θέσουμε σε υποδοκιμασία τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας και το όριο των δαπανών έτσι, που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Ήταν ξεκάθαρη σε αυτό το κομμάτι. Αυτό λέω, είπε η κυρία Κουφονοκολάκου.
1: Ναι.
2: Έτσι. Δεν θέλει να σχολιάσει τα του ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι συμβαίνει. Όχι. Λογικό είναι αυτό για μένα. Έτσι. Και θα κρατήσω ότι δεν μην ασχολούμαστε με τις έδρες. Για όσους έρθουν.
1: Αυτό νομίζω, αυτός ο αστερίσκος πλέον.
2: Το είπε πολύ ευγενικά,
1: μπει...
2: αλλά το είπε ξεκάθαρα από την άλλη, κυρία Κουφονοκολάκου.
1: Μην ασχολείστε με τις έδρες
2: και τις προκατημένες θέσεις.
1: Τελείωσε αυτό.
2: Έτσι,
1: έχει ξεκαθαρίσει. Ούτως ή άλλως νομίζω.
2: Όσα απλοί στρατιώτες.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Πάντως, έχουμε το εξής. Έχουμε μία απίστευτη δυναμική από την πλευρά της Ελλάς.
2: Ναι.
1: Όσον αφορά στο κομμάτι, όσον αφορά στο χρονικό ορόσημο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
2: Και φαίνεται ότι ο Σεπτέμβριος θα έχει πολλά πράγματα για την Ελλάδα.
1: Έχει ανεβάσει από μόνος του ο κύριος Μητσοτάκης τον πύχη της ΔΕΘ. Το έχει πει δημόσια. Ότι τον πύχη της φετινής ΔΕΘ τον έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά.
2: Ωραία.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι τι
2: θα σχολιάσουμε
1: γίνει.
2: Και μετά.
1: Κάπου εκεί υπάρχει και η αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Υπάρχει και το Πασόκ, ναι. Θα δούμε λοιπόν και τι γίνεται στο Πασόκ. Πάμε όμως σε ένα διαλυματάκι, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets.
6: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. E-Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Νεκρός εντοπίστηκε τη νύχτα 38χρονος αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί και 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
7: Μιντέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Χωρίς προβλήματα δείξα για την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα. Κι αν αφήσαμε να μας φύγει.
1: Ωραία τραγουδάκι.
2: Ναι, δεν λέγαμε, ναι. Δεν λέμε τι λέγαμε στο διάλειμμα.
1: Όχι ρε παιδί μου,
2: αυτά δεν λέγονται.
1: Είναι τα off the record.
2: Ναι,
1: είναι
2: ναι,
1: τα off
2: ναι,
1: the record
2: ναι, ναι,
1: ναι. Του off the
2: record. Πάντα συμφωνούμε στην ανάλυση.
1: Απόλυτα,
2: έτσι?
1: Απόλυτα, απόλυτα. Mm. Ξέρεις, αυτό με το off the record υπήρξε κάποια στιγμή συνάδελφος, ο οποίος τέλος πάντων δεν θα πω αν, ήταν, αν είναι άντρας ή γυναίκα. Έχει βγει υπουργός από το Μέγαρο Μαξίμου. Ξέρεις, κάτω από την ρατζιά, ρε παιδί μου, εκτός από την on-camera δήλωση, μας λένε και 5-10 πράγματα παραπάνω για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, και βγαίνει ο ή συνάδελφος, επαναλαμβάνω, δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα, και λέει στο κανάλι, όπως off the record μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο τάδε υπουργός, καταλαβαίνεις τι έγινε εκεί.
2: Ναι.
1: Χτυπούσαμε το κεφάλι μας στην νερατζιά, πέφταν τα νεράτζια γενικότερα. Ο συγκεκριμένος υπουργός δεν ξαναβγήκε ποτέ από την μπροστινή πόρτα, πρέπει να σου πω. Έβγαινε από την πλαϊνή για να αποφεύγει το off the record. Αν πάση περιπτώσει, πανικός από τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ευαγγελάτε, ο Σπύρος ο Ευαγγελάτος. Μήπως ξέρω. Α, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Όχι, όχι, δεν έχω ιδέα. Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας. Καλημέρα, λέει. Α, ξέρεις, ξεχάσαμε να ρωτήσουμε. Κοίτα να δεις, το είχα εδώ. Σαν σήμερα, πρέπει να σου πω, Αμαλία μου, εκτός του ότι είναι μια μαύρη επέτειος, διότι σαν σήμερα ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον Τάσο Ισάκ,
2: ναι,
1: εκεί
2: ναι, ναι,
1: στην πράσινη γραμμή. Σαν σήμερα επίσης, αυτό έγινε το 1996, για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Το 2015, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
2: ESM. Ρέγκλιν.
1: Ναι, ναι,
2: θα θυμάμαι.
1: Το τρίτο μνημόνιο.
2: Εντάξει, δεν ξεχνιούνται αυτά.
1: Όχι.
2: Έτσι, δεν ξεχνιούνται αυτά. Ούτε το πρώτο μνημόνιο, ούτε το δεύτερο, ούτε το τρίτο. 10 πέτρινα χρόνια, κυρίως για τους Έλληνες. Που πληρώνουμε ακόμα το μάρμαρο. Υπάρχουν νόμοι που δεν έχουν καταργηθεί μνημονιακοί. Εγώ να το πω αυτό. Όπως είναι.
1: Ασφαλώς.
2: Ο νόμος Κατρούγκαλου έχει καταργηθεί, όχι. Ο ένφια καταργήθηκε.
1: Ένφια,
2: Ναι, ένφια.
1: Λες σήμερα. Λες φέτος να ακούσουμε τη μαγική λέξη ένφια.
2: Δεν το ξέρω,
1: φέτος από τη
2: ΔΕΘ. Το εύχομαι. Θα ακούσουμε έτσι, βέβαια, για προκαταβολή φόρου που δεν ήταν μνημονιακό μέτρο, απλώς επί μνημονίων αυξήθηκε πάρα πολύ, έτσι, να πέφτει και να μειώνεται.
1: Και είναι και πάρα πολύ άδικο τώρα αυτό το πράγμα, την προκαταβολή φόρου. Δηλαδή να προκαταβάλεις κλίματα τα οποία δεν τα έχεις κιόλας.
2: Είναι τρέλα. Εντάξει. Και βεβαίως τα μεγαλύτερα θύματα, όλοι οι Έλληνες ήταν θύματα και όλοι μας ήμασταν των μνημονίων, ήταν οι συνταξιούχοι που ακόμα δεν έχουν πάρει τη 13η και 14η σύνταξη. Και να το πούμε αυτό. Γιατί η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν βγαίνουν δημοσιονομικά, σου λέει. Πώς θα τη δώσω? Το Πασόκ έχει μια άλλη άποψη, τμηματικά να τη δώσει σε βάθος τριετίας. Το ΕΚΑΣ που έχει κοπεί και δεν έχει εδώ ξαναδοθεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα μετράμε πληγές.
1: Ασφαλώς,
2: δηλαδή,
1: όπως το λες.
2: Εντάξει, πληγές και από τα 3 μνημόνια.
1: Και η αλήθεια είναι, και αυτό πρέπει να το λέμε, ότι έχασε ο Έλληνας την αγοραστική του δύναμη όλη αυτή την περίοδο των μνημονίων. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
2: Ναι.
1: Δεν πόναγες, ρε παιδάκι μου, κάθε φορά που πήγαινες στο σούπερ μάρκετ με λιγότερα χρήματα. Μπορούσες να παίρνεις πολύ περισσότερα πράγματα.
2: Κάτσε τώρα, γιατί τώρα διαβάζω έξω το Bloomberg και άλλα μέσα που ανεβαίνει πολύ το πετρέλαιο, γιατί φαίνεται ότι οδηγούνται σε αδιέξοδο διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Και ανεβαίνει στο 88 δολάρια το βαρέλι, πάει προς τα 89-90. Και κάποιες εκτιμήσεις αναλυτών κάνουν λόγο για άμεση εκτείναξη του πετρελαίου σε 100 δολάρια. Εδώ πρέπει ο Θεός να βάλει το χέρι του, πραγματικά.
1: Με συγχωρείς, καήλα μας. Είναι πάνω από τα 2 ευρώ.
2: Τι καήλα μας, θα πάει 2,5 εδώ πέρα.
1: Εάν πάει στα 100, δηλαδή, τι θα κάνουμε?
2: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα,
2: πραγματικά
1: από
2: δεν ξέρω.
1: Μας, θα κάνουμε τίποτα
2: άλλο. Το μεταφορικό κόστος, γιατί ακριβένει μόνο το πετρέλαιο, δεν ακριβένουν και τα υπόλοιπα προϊόντα.
1: Δεν το συζητάμε. Μετά έρχονται αλυσίδα. Πάει ντόμινο η κατάσταση.
2: Άρα.
1: Έχουμε το λεγόμενο snowball effect. Το θέμα είναι το εξής. Ο Τραμπ δεν ασχολήθηκε καθόλου. Ασχολιόταν με τον κύριο Πλεύρη. Έκανε τέτοιο. Στο social έκανε.
2: Ναι.
1: Του άρεσε αυτό το οποίο.
2: Του άρεσε, γιατί το μεταναστευτικό. Ναι.
1: Το οποίο μεταναστευτικό.

0: στην ελληνική. Πάντως γενικότερα φαίνεται ότι εμείς δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ισπανία. Καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Και άκουγα και διάβαζα τα στοιχεία ότι οι ροές είναι πολύ πιο μειωμένες. Στον Εύρο είναι σχεδόν μηδενικές και από εκεί πέρα και στην Κρήτη έχουν μειωθεί. Αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι εθαρρυντικό, είναι και θετικό. Τώρα, αν κάποιοι διαφωνούν ή συμφωνούν με τη μεταναστευτική πολιτική, αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης και θα φυσικά να το συζητήσουμε. Δεν νομίζω ότι όμως κανείς θέλει στη χώρα του να μπαίνει οποιοδήποτε μπάστε σκύλια λέστε. Και την ίδια στιγμή να πω ότι όλοι λέμε, δηλαδή οι κάτοικοι του Ηρακλείου που αντιδρούσαν, είδε στο κέντρο, κέντρο προσωρινή κράτηση που θέλουν να φτιάξουν. Ναι, όταν είμαστε, δεν είναι κοντά στο σπίτι μας, όλοι λέμε ναι, να τα κάνουμε και να τα ράνουμε. Όταν είναι όμως κοντά στο σπίτι μας. Και εκεί δεν θέλουμε.
1: Η ανθρωπιά μας πιάνει έτσι, όταν είναι μακριά. Όταν έρχεται πιο κοντά, εκεί
0: ακριβώς,
1: λίγο το
0: ξεχνάμε. Εγώ θέλω να είμαστε άνθρωποι και όταν πούν ότι θα κάνουν κάπου κοντά στο σπίτι μας ένα τέτοιο κέντρο.
1: Λοιπόν, ο Άντριου, καλή σου μέρα, Άντριου. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Μέχρι και πριν από λίγο είχαμε στον αέρα την κυρία Θεόνη Φωνικολάκου. Την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Έτσι απλά δεν, πληροφοριακά ρε παιδί μου, πληροφορία, εκτός και αν το είχες το μήνυμα έτοιμο για να το στείλεις. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να δούμε πότε θα τους συλλάβουν τους, δεν ξέρουμε αν είναι δολοφονία. Αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό στον Άγιο Δημήτριο.
0: Με τον αστυνομικό.
1: Με τον αστυνομικό που βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού νεκρός.
0: Ναι, το είδα.
1: Στο μεταξύ
0: θέμα.
1: Ο Θεοδόσης, ο ναι, Πάνο, ο αστυνομικός ναι. μας συντάκτης.
0: Και πολύ έγκυρος και έγκριτος.
1: Ακριβώς. Είπε το εξής, γιατί διαβάζαμε, ακούγαμε πολλά πράγματα. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί εκδορές, δεν έχουν επιβεβαιωθεί σημάδια. Ναι.
0: Γιατί κάποιοι γράφουν ότι υπάρχουν εκδορές στο λαιμό με λαινιά στα χέρια.
1: Εγώ μένω στο ρεπορτάζ του Θεοδόση μας.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Τα λέμε αυτά.
0: Μα στο ρεπορτάζ του Θεοδόση μας. Τι θα
1: πούμε. Του ανθρώπου μας.
0: Ακριβώς, που ξέρει πολύ καλά το ρεπορτάζ. Περίεργη ιστορία, μάλλον.
1: Είναι περίεργη, περίεργη. Πολύ περίεργη.
0: Εντάξει, και αυτή σήμερα φυσικά δεν μπορεί. Όλα τα μέσα ασχολούνται με τον εφιάλτη στην Κολομβία.
1: Απίστευτο. 7,4.
0: Πάρα πολύ νεκροί, πάρα πολύ νεκροί.
1: Έχουμε
0: πάρα πολύ
1: στους 111 νεκρούς.
0: Τώρα βλέπω ότι τώρα έξω λένε 132.
1: 132. Μα είναι κάθε δεκάλεπτο που περνά.
0: 570 τραυματίες και μάχη με το χρόνο στα ερείπια.
1: Ό,τι και να πούμε.
0: Πάντως τον Αύγουστο, κάθε Αύγουστο κάτι θα γίνει τέτοιο έτσι τα τελευταία χρόνια.
1: Μιλούσα εχθές, πήρα τηλέφωνο τον κύριο Λέκα. Τον πρόεδρο του ΑΣΠΟ, τον Αντάλο, ο οποίος κάνει έρευνες και σε παγκόσμια κλίμακα. Και τον ρώτησα το εξής, αυτό το οποίο λες, το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχουμε περισσότερους σεισμούς μεγάλης κλίμακας. Και ο κύριος Λέκας αυτό το οποίο μου είπε είναι το εξής, εξαρτάται μου λέει πώς θα το δεις. Αν το δούμε λέει σε επίπεδο 50 ετών, 100 ετών και πάνω είναι το ίδιο πράγμα. Εάν το δούμε τώρα μου λέει σε επίπεδο 5 ή 10 ετών δεν είναι αξιόπιστα τα στοιχεία, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Δυστυχώς ο άνθρωπος δεν έχει καταφέρει ακόμα να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα πράγματα.
0: Μιλάμε για 7,4 ρίχτερ.
1: Ψάχνουν οι πάντες το ιερό δισκοπότηρο και πώς να αντιμετωπίζονται οι σεισμοί και πώς να αντιμετωπίζονται οι πυρκαγιές, πώς να αντιμετωπίζονται γενικότερα τα ακραία, τα πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα. Βεβαίως για να λέμε το σαρβί το δίκαιο όσον αφορά στα δικά μας εδώ. Έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για οποιαδήποτε κακοτεχνία μπορούμε να φανταστούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι η εισαγγελέας τώρα έχει παρέμβει μαζί με την ΔΑΕ για να δουν τι ακριβώς γίνεται με τα δίκτυα.
0: Ναι. Γενικότερα, εντάξει. Πάντως έχουμε και ο σχεδιασμός πρέπει να είναι διαφορετικός, έτσι.
1: Μαύρη αμαλία μου, έχουμε υπερσύγχρονα αιωλικά πάρκα.
0: Ναι.
1: Υπερσύγχρονα φωτοβολταϊκά πάρκα.
0: Ναι, τα οποία
1: έχουν πάει και έχουν κουμπώσει πάνω σε ένα απαρχαιωμένο δίκτυο.
0: Γι' αυτό και θα ξεκινήσει έλεγχος για το υλικά.
1: Αυτό λέω. Μπήκε ο εισαγγελέας μέσα και πολύ καλά έκανε και άργησε μεταξύ μας.
0: Και άργησε γιατί έπρεπε να ξεσπάσει φωτιά στη βιωτία από, από αστοχία του υλικού πάρκου, αν κατάλαβα καλά.
1: Από εκεί.
0: Αν κατάλαβα καλά.
1: Όχι του αιωλικού πάρκου, του δικτύου.
0: Εντάξει, όχι του. Ναι, το δικτύου.
1: Το δικτύου.
0: Το ίδιο πράγμα.
1: Φτιάχνει
0: το υλικό, αλλά το δίκτυο δεν το
1: προσαρμόζει. Πάνω σε ξύλινους κορμούς.
0: Δεν το αναβαθμίζει.
1: Ακαθάριστη ξύλινη κορμή κάτω. Σε κάποια σημεία, μέσα σε δασική έκταση. Σε κάποια σημεία
0: όλα.
1: Θα έπρεπε να ήταν υπογειοποιημένα.
0: Βέβαια. Είναι όλα προβληματικά.

0: αλλά το κόστος μεγάλο. Αλλά όταν θέλεις να κάνεις τέτοιες business, με συγχωρείς πάρα πολύ, το φτιάχνεις το πράγμα
1: κανονικά όπως και όπως πρέπει. Σωστά. Και την ίδια στιγμή. Ακριβώς, ο κόσμος και οι περιουσίες του και να μένουν ο κόσμος με τα έργα που φορούν. Λοιπόν, από ό,τι έλεγε η πρόθυμη οφειλές της γενικής κυβέρνησης προς ιδιώτες, μειώθηκαν στα 3,55 δις ευρώ τον Ιούνιο, σημειώντας πτώση 168 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Μάιο. Η υποχώρηση των χρεών οφείλεται κυρίως στη μείωση των υποχρεώσεων των νοσοκομείων, τα οποία όμως παραμένουν ο μεγαλύτερος οφειλέτης, με ποσοστό 47,2% επί του συνόλου. Παρά τη μηνιαία βελτίωση, και αυτό είναι αλήθεια, η ληξιπρόθεσμη υποχρεώσει του δημοσίου αυξήθηκαν κατά 185 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 26. Οι οργανισμοί, η ΟΤΑ, δηλαδή τοπικής αυτοδιοίκησης, κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση χρεών, καθώς οι οφειλές τους σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε 6 μήνες, φτάνοντας στα 333 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πληρώνει το δημόσιο, ε!
0: Δεν
1: πληρώνει το δημόσιο, ε! Λέω εγώ, με βάση τα στοιχεία είναι επίσημα.
0: Με βάση τα στοιχεία φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν πληρώνει το δημόσιο.
1: Ναι, αυξάνεται η κληρονομιά των φόρων δηλαδή. Αυτό θέλω να πω δηλαδή. Και η ΟΤΑ δημιουργούν διπλάσιο βάρος, λέει. Ναι, αλλά κάτι δεν πρέπει να γίνει. Και η υγεία, βλέπω εγώ τα στοιχεία, ο μεγάλος ασθενής.
0: Η υγεία, ο μεγάλος ασθενής.
1: Ναι. Παραμένουν με διαφορά τα νοσοκομεία ο μεγαλύτερος κακοπληρωτής της αγοράς.
0: Στην εντατική δηλαδή η δημόσια υγεία.
1: Ναι, αυτό λένε τα στοιχεία. Έτσι, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου.
0: Μάλιστα. Να σου πω, έχει στείλει μια φωτογραφία ο Γιάννης.
1: Καλημέρα και στην Κατερίνα από την Πάτμο και στην Ποθητή. Ναι. Μας στέλνει φοβερές φωτογραφίες από τη Σαντορίνη.
0: Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί, αλλά μια φωτογραφία του Γιάννη, 8-8, στο πευκοδάσος του Σχοινιά.
1: Ναι.
0: Και είναι μαύρες σακούλες γεμάτες με. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, με πευκοβελόνι.
1: Καλά, εκεί μόνο το βλέπεις αυτό. Έλα στο Δήμο το δικό μας από εκεί να δεις τι γίνεται.
0: Πανικός γίνεται. Τα συλλέγουν κιόλα.
1: Τα συλλέγουν, ναι. Μάλιστα. Και φταίνουν οι πολίτες μετά και τα βγάζουν. Εντάξει, οι πολίτες φταίνε. Εσείς δεν τα μαζεύετε. Και τα δικά σας τα μαζεύετε.
0: Μισό λεπτάκι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την εξής λογική.
1: Ναι.
0: Θέλουν να τα μαζεύουμε. Πολύ ωραία.
1: Τα μαζεύουμε εμείς.
0: Πού θα τα πάμε?
1: Επίσης, όχι να πληρώσουμε δηλαδή και ένα χιλιάρικο να έρθουμε να μας τα μαζέψουν. Τι νομίζω ότι είμαστε εποπτητές.
0: Και πού θα τα πάνε? Και δεν είναι τα μετά δουλειά του Δήμου να τα πάρει.
1: Όχι, σου λέει, δεν είναι δουλειά. Ποια είναι η δουλειά δικιά μου?
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή τα κουβαλάμε να τα πάμε πού? Να τα ρίξουμε πού? Στη θάλασσα.
1: Πού θα τα ρίξουμε? Και επίσης τώρα, που ήσουν στο Σχοινιά, δεν ήταν αυτό?
0: Αυτό είναι στο πευκοδάσο του Σχοινιά.
1: Απαράδεκτο, έτσι. Απαράδεκτο. Ναι, λοιπόν, λέμε μόνο για τους πολίτες, να ελέγχουμε και τι κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση στο κομμάτι αυτό. Έτσι, του καθαρισμού κτλ. Όχι να τα ρίχνουμε όλα στους πολίτες, ότι μια ζωή πολίτες φταίνε.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι για να επανέλθουμε. Γιατί έχουμε και μπόλικη δουλίτσα, αρκετές ειδησούλες και συνεντευξούλες.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
2: Real FM.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Μια χαρά περνάμε.
0: Εννοείται. Εκεί έξω θέλει λίγη προσοχή. Λοιπόν, σήμερα θέλει προσοχή από όλους σας. Διαβάσαμε τα στοιχεία νωρίτερα, γενικότερα για μπάρμπεκιου, για θερμές εργασίες, στον Ατάλο. Επειδή λοιπόν είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, να πράξετε σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτά που πρέπει. Ή μάλλον να το πάμε διαφορετικά. Μην πράξετε αυτά που δεν πρέπει.
1: Ναι, και επίσης να προσέχουμε και τις κολόνες του ΔΔΕ, γιατί ναι, χθες από κολόνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ φαίνεται να ξεκινήσει η φωτιά στο κουβαρά που μας απασχόλησε κάποιες ώρες εχθές το πρωί, νωρίς το πρωί. Άρα και, κάτι, και με τις κολόνες του ΔΔΕ κάτι γίνεται. Και πρέπει πάλι να το κοιτάξουμε.
0: Και πάλι καλά, γι' αυτό μπήκε ο εισαγγελέας μέσα μαζί με τη ΔΑΕ. Και εδώ τώρα θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι, έχω την εντύπωση. Γιατί αυτοί οι τύποι και οι τύπισες εκεί της ΔΑΕ δεν πολύ μασάνε.
1: Μα,
0: και ό,τι είναι γκράγ με τη μία.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Και μάλιστα η ιστορία εκεί στη Βιωτία που ξεκίνησε από το συγκεκριμένο δίκτυο είχαν αποκλείσει και όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα διαβάζοντας το πόρισμα. Δηλαδή καταλαβαίνεις τη φοβερή δουλειά που έχουν κάνει. Δηλαδή το πήγαν ανάποδα.
1: Ναι.
0: Απέκλεισαν το ενδεχόμενο να υπήρξε τσιγάρο,
1: ακριβώς,
0: να υπήρξε ανθρώπινο χέρι,
1: γιατί,
0: να υπήρξε αυτανάφληξη.
1: Ναι.
0: Ή οτιδήποτε. Τα απέκλεισαν όλα αυτά και βεβαίως όλα τα ευρήματα ήταν προς την κατεύθυνση ότι δυστυχώς η φωτιά αυτή μπήκε με το συγκεκριμένο τρόπο και έχει καταστρέψει 111.000 στρέμματα και ανθρώπους, έχει φέρει ανθρώπους στην απόγνωση, δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Είναι άδειες οι ταβέρνες, είναι άδεια τα πάντα. Στο Πόρτο Γερμενό, στη Μάνδρα, δεν πατάει άνθρωπος. Δεν πατάει άνθρωπος. Μιλούσα με τον Δήμαρχο και λέει το εξής. Τέτοια περίοδο, όλα τα προηγούμενα χρόνια, για να φτάσεις από το ένα σημείο της παραλίας μέχρι το άλλο, χρειαζόσουν 20 λεπτά με μισή ώρα. Και τώρα δεν υπάρχει άνθρωπος. Δηλαδή,
1: έτσι,
0: εντάξει, καταστραφήκαν οι άνθρωποι. Πρέπει γρήγορα να δοθούν οι αποζημιώσεις. Πάρα πολύ γρήγορα να δοθούν οι αποζημιώσεις.
1: Ακριβώς, πολύ γρήγορα και άμεσα. Έτσι. Άμεσα. Να πάμε λίγο στα αθλητικά. Γιατί συνήθως τα λέει ο Καλαμαράκης, αλλά θέλω να πω. Γιατί έχουμε στίβο. Έχουμε, ναι, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Έτσι, χθες μάγεψε ο Τεντόγλου. Σήμερα έχουμε και τους τελικούς με το Μίλτο Τεντόγλου, την Κατερίνα Στεφανίδη, αλλά έχουμε και ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, τα λέω σωστά, Νικόλα μου. Σωστά, και Παναθηναϊκός ΤΣΕΚΑ 1948. Και αυτό σωστά νομίζω το λέω, γιατί το διαβάζω, δεν μπορεί να το ξέρω αυτό. Εγώ μένω στο στίβο, γιατί πραγματικά σήμερα και ο Τεντόγλου περιμένουμε να κάνει, είναι σε πολύ καλή έτσι, φάση ο Μίλτος. Και έχουμε και την Κατερίνα Στεφανίδη, δεν είναι τυχαία.
0: Καθόλου,
1: έτσι.
0: Καθόλου.
1: Και να δείτε και ο ποδοσφαιρόφιλοι τα ματσάκια. Ναι.
0: Με τις πολύ μεγάλες αντιπάλους και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
1: Δεν είναι, δεν το ξέρω. Η Ναϊμέγγεν είναι μεγάλη ομάδα.
0: Η Ναϊμέγγεν είναι τεραστίων διαστάσεων ομάδα. Α, κορυδεύεται.
1: Φυσικά 1948 τι είναι,
0: μα
1: δεν ξέρω.
0: Μα γι' αυτό το λόγο, μα γι' αυτό και. Ναι, είναι η γιαλατζή, δεν είναι. Θα σου πω, θα σου εξηγήσω.
1: Α, δεν, γι αυτό δεν το, τα ξέρω.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το λόγο κιόλα στο Καραϊσκάκι φέραμε ισοπαλία 0-0. Διότι μιλάμε για τεράστια ποδοσφαιρομάνα.
1: Α, ναι. Ευτυχώς που πήγε ο Καλαμαράκης, παιδιά, το γλιτώσαμε, Νικό. Γλιτώσαμε, Νικόλα μου.
0: Καλά, δεν πήγανε και αυτοί καλύτερα τώρα με την ΤΣΕΚΑ 1948. Ρώτησα το Σταυρακάκι το 1948 τι είναι. Είναι,
1: ναι,
0: είναι η ημερομηνία ίδρυσης. Ποια ΤΣΕΚΑ είναι,
1: ναι,
0: η κανονική? Όχι, λέει, είναι αυτοί που διασπαστήκαν από την ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Καλά, δεν τα λέω. ΤΣΕΚΑ Σόφιας.
1: Ναι.
0: Και έφτιαξαν την ΤΣΕΚΑ 1948. Και το 1948 του λέω τι σημαίνει. Μου λέει δεν ξέρω.
1: Ας το καλύτερο το Τεντόγλου. Θα δω το Τεντόγλου και τη Στεφανίδη εγώ.
0: 1948 είναι όλοι και όλοι οι φίλαθλοι και τους έχουν βάλει στον τίτλο της ομάδας. Τι ακριβώς γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποδοσφαιρομάνες και
1: εγώ
0: οι δύο.
1: Εγώ είμαι πολύ του Στίβου, να ξέρεις. Βλέπω πολύ Στίβο. Ναι. Μ' αρέσει. Όχι, εσύ, όχι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, όταν προλαβαίνω.
1: Κοίτα,
0: βλέπω.
1: Είναι το βράδυ, αργά θα είναι. Χθες ήταν μεσημέρι.
0: Μεσημέρι δεν υπήρχε περίπτωση. Έκανα τέτοιο εκπομπούλα. Αλλά το βράδυ, όταν είναι αργά, κοιμάμαι. Γιατί πρέπει να ξυπνήσω.
1: Γιατί κοιμάσαι.
0: Γιατί πρέπει να ξυπνήσω.
1: Μα γιατί πρέπει να κοιμηθείς. Μην κοιμάσαι.
0: Να μην κοιμηθώ.
1: Όχι, παιδί μου, γιατί να κοιμάσαι. Γιατί να κοιμηθείς. Άρα καλή επιτυχία και στο Μίλτο Τεντόγλου και σε ελληνικές ομάδες που παίζουν, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και βεβαίως στην Κατερίνα τη Στεφανίδη.
0: Μιλούσε η γυναίκα μου προχθές με έναν κοινό μας φίλο και γύριζε και του έλεγε: μα λέει το Σπύρο δεν τον βλέπω. Φεύγει στις 4 ώρα το πρωί και γυρίζει 9 ώρα το βράδυ. Μέχρι να φάμε κάτι, τον Ατάλο από εδώ από εκεί, πρέπει να κοιμηθεί. Και μετά πάλι και γυρίζει και λέει: κάτι πρέπει να του βρούμε αυτού του παιδιού. Από τις 11 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί δεν κάνει απολύτως τίποτα.
1: Κοιμάται.
0: Κάτι πρέπει να του βρούμε να κάνει. Λοιπόν. Α, εκπληκτικό. Λοιπόν, να παρακαλέσουμε το εξής, επειδή έχουμε πάει.
1: Τι ώρα πρέπει να δώσουμε το. Τρία λεπτά.
0: Σε τρία λεπτάκια. Να έχουμε τον κύριο Κρανίδη αμέσως μετά το διαφημιστικό
1: διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν θα προλάβουμε να συζητήσουμε και είναι καυτά τα θέματα των ακινήτων, να τον πάρουμε μετά από το. Έτσι.
0: Μετά, Δεσποινίδα, να σε καλά.
1: Ναι, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ο Γρηγόρης στέλνει ένα μήνυμα. Είναι αφιερωμένο, λέει, σε μένα. Σου ζητάω συγγνώμη, λέει. Πρωινό. Πρωινό, λέει, βραδινό για εμένα που δούλευα νύχτα, που δούλευε ο Γρηγόρης. Γραβιερόπιτα με παστούρμα και μπουγάτσα κρέμα με έξτρα κανέλα και ζάχαρη.
1: Εγώ θα προτιμήσω το γλυκό.
0: Και αν ξυπνήσω, λέει, ξύπνησα. Πώς με βρίσκεις?
1: Μια χαρά.
0: Εξαιρετικά.
1: Μια χαρά.
0: Εξαιρετικές επιλογές. Πάρε και ένα μίλκο και είσαι μέσα.
1: Γιατί τα έχουν βάλει με το Φιδία Παναγιώτου, λέει, πήγε σε κάποια εκδήλωση και ήταν σασούργελο. Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Με τη Βερμουδίτσα.
1: Τον ψηφίσαν όμως.
0: Με τη Λευκή Καλτσούλα.
1: Τον ευρωβουλευτή. Τον
0: με
1: ψηφίσανε.
0: Το Μοκασίνη.
1: Ναι, παιδί μου, τον ψηφίσανε. Ξαναλέω
0: και
1: εγώ.
0: Σε μια σοβαρή και βαριά εκδήλωση.
1: Έτσι.
0: Με το λευκό, το λινό που δεν το φοράμε ούτε για να πάμε στην παραλία. Δηλαδή κάπου όπα.
1: Κάπου όπα, όντως. Αλλά και τι ψηφίζουμε. Πού. Τι ψηφίζουμε, παιδιά!
0: Αμαλία μου, να σου υπενθυμίσω ότι εμείς εδώ πέρα ψηφίζαμε Χρυσή Αυγή.
1: Εντάξει. Ναι, θα σας θυμάμαι.
0: Για να τα λέμε τα πράγματα.
1: Γιατί
0: δηλαδή,
1: δεν ήταν η εκδήλωση για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες Σάκου και Σολομού.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, τους σκότωσαν μπροστά στις κάμερες τα παιδιά αυτά, έτσι. Εγώ έχει τύχει να πάω και έχω κάνει και συνέντευξη με τους γονείς. Είχα τη χάρα και τιμή. Ήταν συγκλονιστικό, ναι. Ήταν συγκλονιστικό πραγματικά. Και ο άλλος πήγε με την Βερμουδίτσα.
0: Πήγε με την Βερμουδίτσα, ακριβώς. Λευκή Καλτσούλα. Έτσι, σου λέω, δεν τα φοράγαμε αυτά ούτε στο χωριό. Όταν
1: μπράβο,
0: ήταν
1: τέτοιο.
0: Μας τράβαγε το αυτή η μάνα μας και μας έλεγε: Ελά, εδώ και ντύσου σαν άνθρωπο, πού θα πας.
1: Εντάξει, λοιπόν, δεν είναι. Πρέπει να είσαι προβλεπτής τώρα, δεν είναι. Δεν είσαι ένα παιδάκι, ένα έφηβος.
0: Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει γενικότερα, καταλαβαίνω ίσως και την ανάγκη ορισμένων πολιτών, ψηφοφόρων, είτε μιλάμε για την Ελλάδα, είτε μιλάμε για την Κύπρο, να θέλουν να βγάλουν το άκτι τους και να αντιδράσουν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Αλλά δεν το κάνεις με αυτόν τον τρόπο.
1: Είναι λάθος ο τρόπος.
0: Δεν το κάνεις με αυτόν τον τρόπο.
1: Πείτε μου, σας παρακαλώ. Στη μνήμη των νεκρών.
0: Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτή η εικόνα, εσείς που ψηφίσατε το συγκεκριμένο τύπο. Καλά να είναι ο άνθρωπος και καλά να περνάει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Παράγει πολιτική και πολιτισμό αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Λίγο σεβασμός. Λίγο σεβασμός στους ανθρώπους. Που πήγανε και βάλανε το στήθος τους μπροστά στον Ατήλα.
1: Ακριβώς, αυτά τα παιδιά τώρα θυσιάστηκαν πραγματικά.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick.
0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή Μουσταλευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της Χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή Μουσταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Δολαρίων. Νέκρος εντοπίστηκε τη νύχτα 38χρονος αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διαπίστωσε εμφανή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ωστόσο αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Θεότιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Έτος της ημέρας απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνέδεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Ο δικηγόρος της αρνείται την ταυτοποίησή της. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία και επαναλειτουργία των στενών τορμούς φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης της Ρωσίας στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στην 8η θέση στον τελικό της κυταλλοδρομίας 4x200 ελεύθερο των ανδρών τερμάτισε η εθνική μας ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με 7 πρώτα, 8 δεύτερα και 15 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στον τελικό των 400 μέτρων μικρής ατομικής ο Απόστολος Παπαστάμος τερμάτισε έκτος και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος 7ος. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά ήθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι φόροι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή η σημερινή ιδιοσιογραφία δυστυχώς αμαλία. Δεσπόζει ασφαλώς ο σεισμός αυτός, ο φωνικός σεισμός στην Κολομβία. Ό,τι και να λέμε, είναι λίγο μακριά από τέτοιες καταστροφές.
1: Ναι, είναι το πώς.
0: 132 νεκροί, 570 οι τραυματίες μέχρι στιγμής.
1: 60 νεκροί λέει μόνο στην Περέιρα. 5 πόλεις σε κόκκινο συναγερμό και 7 αεροδρόμια εκτός λειτουργίας. Έτσι στην Κολομβία, 7,4 ρίχτερ. Πραγματικά αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από αυτόν τον φωνικό σεισμό. Εντάξει. Όχι. Σαν χάρτινη πύργη κατέρευσαν τα κτίρια, πραγματικά.
0: Είναι
1: συγκλονιστικό. Ναι.
0: Και,
1: λοιπόν,
0: είχαμε πρόσφατα στην Βενεζουέλα.
1: Ναι, τα έχουμε ζήσει. Πάμε τώρα στον κύριο Μάνο Κρανίδη, τον γραμματέα επικοινωνίας της Πομιδά, για να συζητήσουμε γιατί άλλο. Για την αγορά κινήτων, για αυτό το στεγαστικό πρόβλημα που όλο και διωγγώνεται, ναι, και για τα ενίκια και τα λοιπά. Κύριε Κρανίδη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Και καλό και αβεντάγου στον άνθρωπο.
1: Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω.
0: Συμπαθάτε μας, ελπίζουμε εμείς σας ταλαιπωρήσαμε έτσι με την ώρα.
1: Ναι, απλώς δεν θα είχαμε χρόνο να μιλήσουμε.
2: Είναι χαρά μου να μάθω.
1: Λοιπόν, πάμε λιγάκι στο κομμάτι των ενοικίων και θα μείνω λίγο, επειδή το θέμα τέτοια εποχή πάντα είναι από τα πρώτα θέματα, γιατί, γιατί πάρα πολλοί γονείς ψάχνουν σπίτι για τους φοιτητές όταν που περνούν σε άλλες πόλεις από τον τόπο διαμονής και οι άνθρωποι βρίσκονται σε αδιέξοδο και εγώ έχω φίλους που περάσαν τα παιδιά τους στην Πάτρα ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Κρήτη και λένε και στα Ιωάννινα και ότι οι τιμές έχουν ξεφύγει, κύριε Κρανίδη.
2: Ναι, πραγματικά. Είχαμε κάνει και ένα χαίρομα μέσω του Ρίας στην εκπομπή του Γιάννη που βγαίνουμε κάθε Κυριακή. Πριν, όταν ήταν η βαθμοί, δεν θυμάμαι, ήταν η Ιούνιο, τον Ιούλιο.
1: Όταν βγήκαν βαθμολογίες, τον Ιούλιο, ναι.
2: Μπράβο, βαθμολογίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι χρόνια πολύ ψηλά η θετική στέγη.
1: Και αυξάνεται όμως κάθε μήνα τρέχουν τα ενίκια. Βλέπουμε τα στοιχεία της Ελστάτ.
0: Και όχι μόνο αυτό, επειδή Αύγουστο, ο Αύγουστος είναι ο μήνας που οι γονείς ψάχνουν, διότι όπως είπε η Αμαλία, εμένα με παίρνουν φιλαράκια τα οποία είναι κάτω στο χωριό, έχουν περάσει τα παιδιά τους και τώρα τον Αύγουστο ψάχνουν να βρουν σπίτι για το παιδί τους που είναι να σπουδάσει και έχουν πραγματικά. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει προσφορά. Τα έχουμε πει εμείς χιλιάδες φορές.
1: Δεν υπάρχουν σπίτια δηλαδή.
2: Σπίτια δεν υπάρχουν. Κατάλληλα, έτσι. Μιλάμε για κατάλληλα. Και εκείνο το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε και εμείς όσο πιο γρήγορα πήγαινε, όσο πιο γρήγορα τουλάχιστον ό,τι μπορέσει να κερδίσει. Μην περιμένει το Σεπτέμβριο. Έτσι. Το Σεπτέμβριο είναι αργά να πάει κάποιο να ψάξει.
0: Μα κύριε Κρανίδη μου, να πάνε όσο γίνεται πιο νωρίς και να βρούνε ένα σπίτι 30-40 τετραγωνικά στο Παγκράτη με 650, μισό λεπτάκι, με 650 ευρώ. Και να χρεωθούν και τους δύο μήνες που το παιδί θα είναι στο σπίτι του, θα είναι στο χωριό
2: θα
0: του.
2: Θα είναι ακριβώς. Για να το πληρώσουν.
0: Και αυτό δεν έχει λογική.
2: Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται. Εδώ τώρα καταρχάς ένα μεγάλο έλλειμμα είναι ότι τα πανεπιστήμια τα ίδια δεν κάνουν τίποτα.
1: Για τις φοιτητικές εστίες μιλάτε.
2: Τίποτα. Στεγαστική μέρημνα, μην πείτε τώρα κάνανε μια φορά ένα πανεπιστήμιο, έκανε κάτι. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη στεγαστική μέρημνα. Σε όλα τα πανεπιστήμια στον κόσμο, εγώ πήγα σε πανεπιστήμιο το 2003. Το 3, πριν πολλά χρόνια. Πριν πολλά χρόνια και υπήρχε στεγαστική μέρημνα στην Αμερική. Είχα 18 επιλογές. Λοιπόν, δεν
1: αυτό όμως δεν αφορά μόνο τους φοιτητές, αφορά και τις απλές οικογένειες που ψάχνουν για σπίτι, κύριε.
2: Όχι, αφορά. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα, δεν γίνεται μέρημνα το κράτος. Δεν είναι δουλειά του πανεπιστημίου αυτή.
1: Ναι.
2: Και αν είναι δικιά, δικιά μου. Δικιά τους είναι. Και δεν μιλάω μόνο να χτίσουμε στα φοιτητικές εστίες. Αφήνω αυτό. Έτσι, είμαστε πολύ χαμηλά ή αυτές που υπάρχουν σε πολύ καλή και κατάσταση. Αλλά δεν υπάρχουν και μια επιλογή, δηλαδή να έχουμε κάνει μια προεπιλογή σπιτιών. Υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα που είπαμε εμείς, ειδική πλατφόρμα να μπορεί να βρίσκεται τα σπίτια. Τέτοια πράγματα. Πρέπει να σκεφτείς κάποια πράγματα. Δεν μπορεί όλα να είναι ίδια κάθε χρόνο.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν η βραχυχρονία μίσθωση που φυσικά αυξάνεται, έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για το στεγαστικό πρόβλημα, τη στεγαστική κρίση.
2: Μεγάλη συζήτηση.
1: Κάποιοι λένε ότι έχει, δηλαδή ευθύνεται και η βραχυχρονία μίσθωση για όλα αυτά.
2: Ως ένα σημείο στις τιμές, εγώ θα λέω.
1: Στις τιμές μιλώ. Για τις τιμές μιλώ.
2: Κύριε Κάτζου, είναι μικρή, είναι γύρω στο 3%. Δεν είναι τόσο πολλά, αλλά. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι δύο. Είναι τα κενά κινητά, πάρα πολλά. Μιλάμε για πάνω από 1 εκατομμύριο, μπορεί το λιγότερο. Και τα δημόσια κινητά που κάθονται.
1: Τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα δύο επίπεδα, κύριε Κρανίδη? Τι πιστεύει η Πομιδά, τι πιστεύετε?
2: Εκεί θα πρέπει άμεσα. Το λέμε κάθε χρόνο. Τι πρέπει να έχει γίνει ήδη. Θα πρέπει να έχει γίνει ήδη. Δεν μπορεί να έχουμε κενά δημόσια κινητά. Κενά και δημόσια. Και κάθονται. Έχουμε αργήσει τόσο πολύ. να πάρουμε μπρος και δεν μιλάω τώρα να κάνουμε κοινωνικές
0: μισό λεπτό. Ένα εκατομμύριο είναι συνολικά ή ένα εκατομμύριο είναι των ιδιωτών και υπάρχουν και τα δημόσια.
2: Συνολικά πρέπει να είναι και παραπάνω. Έχετε δίκιο. Συνολικά μπορεί να είναι και παραπάνω. Καταρχήν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρώτος φαντάστηκε πρόσφατο άρθρος, η κυρία Κάτι Τεχμήρα που έχω μια στήλη. Ούτε απογραφή δεν έχουμε. Δεν ξέρουμε, δηλαδή, να συζητάμε τώρα οι τρεις μας και δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Είναι δυνατόν? Δεν ξέρουμε καν πώς θα είναι μια απογραφή.
0: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε τα τελευταία χρόνια ή υπήρχε πάντα? Είχε απλά πάντα, δεν το είχαμε.
2: Μεγάλη,
0: δεν το είχαμε
2: μεγάλη,
0: άρα λοιπόν μεγάλη. Δεν το είχαμε πάρει η είδηση, διότι δεν ήταν τόσο υψηλά τα ενίκια.
2: Δεν ήταν τα ενίκια και δεν ασχολιόμασταν. Από τη μεταπολίτευση και μετά είχαμε τη δημόσια περιουσία παραπεταμένη. Δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί είμαστε πολύ πλούσιοι, βλέπετε, σαν κράτος και δεν μας νοιάζει να πούμε και ένα ακίνητα. Βγήκε μια έρευνα του Δούνου του. Είχε παίξει πολύ και στα κανάλια. Πρώτοι είμαστε στα κενά ακίνητα σε σχέση με το σύνολο των ακινήτων στην Ελλάδα. Πρώτοι.
1: Άρα θεωρώ ότι δεν βλέπετε να λύνεται το πρόβλημα. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση της εργαστικής κρίσης.
2: Θα κάνει να ανακοινώσει. Έχουμε ανακοινώσει γύρω στα 6,5 δις μέτρα. Αξία 6,5 δις. Δεν έχουμε μοιράσει 6,5 δις. Δηλαδή το σπίτι μου, ένα σπίτι μου, δύο έχουν μια αξία από δις και πάνω. Δεν το μοιράσαμε. Δάνεια ήταν αυτά. Όμως, πολλά από αυτά τα μέτρα δεν είναι μέτρα που λύνουν το πρόβλημα. Είναι μέτρα που λέμε εμείς ενισχύουν εμένα τον νόμο τη ζήτηση, τα εισοδήματα, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν εγώ σας δώσω ένα επίδομα για ταινία και δεν λύνω το πρόβλημα, σας βοηθάω και καλά κάνω, αλλά δεν λύνω το πρόβλημα.
0: Μήπως πρέπει να υπάρξει κάποια πίεση και να υπάρξει διαφορετική πολιτική απέναντι στους ιδιοκτήτες? Διότι, διαβάζω το εξής, κύριε Κρανάδη, συμπαθάτε με. Στο Νέο Κόσμο, έως 35 τετραγωνικά μέτρα. Από 450 έως 700 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, καλά. Εγώ ξέρω γιατί ψάχνει την κόρη μας. Οι τιμές έχουν ξεφύγει,
0: δηλαδή,
1: δεν υπάρχουν.
0: Στην Καλυθέα. Μισό λεπτό. Στην Καλυθέα. Έως 35 τετραγωνικά. 400 με 600 ευρώ το μήνα. Στα Πετράλωνα. Επίσης έως 35 τετραγωνικά. 600 μέχρι 1000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί τελείως.
2: Ειδικά τα σπίτια που είναι και σε καλή κατάσταση, ανακοινισμένα κλπ. Έτσι.
1: Ναι, αλλά κύριε Κρανίδη, δικαιολογείται
0: 35 τετραγωνικά, κύριε
1: Κρανίδη.
0: Τώρα καθένας
1: δεν ζητάει
0: ευρώ.
1: Ό,τι θέλει. Αυτό δεν είναι ένα θέμα.
2: Πρέπει να δει η κυβέρνηση πώς θα το, τι θα κάνει. Ναι. Έχει κάποια όπλα. Βεβαίως πρέπει να κοιτάξει, είπαμε πρώτα, τον εαυτό της τον ίδιο. Τον εαυτό της τον ίδιο. Γιατί είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης, είναι η ίδια αυτή.
0: Θα έπρεπε να βάλει πλαφόν η κυβέρνηση?
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση. Για ποιο λόγο? Αν το πλαφόν θα δημιουργήσει τι πρόβλημα θα δημιουργήσει?
2: Θα βάλει και την ταφόπλακα. Και δεν τελειώσει εκεί πέρα το εξεργαστικό.
0: Εξηγήστε το όμως, σας παρακαλώ πολύ.
2: Μιλάμε για κατοικίες πάντα, έτσι, φαντάζομαι αυτό εννοείται.
0: Φαντάζομαι, ναι, ναι.
2: Όχι σε όλα. Ναι, γιατί στο επαγγελματικά δεν υπάρχει στεγαστικό.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για μικρές κατοικίες. Κοιτάξτε, πού υπάρχει το στεγαστικό, να το ορίσει, να το οριστικοποιεί, να δώσει έναν ορισμό. Είναι μέχρι κατοικίες μέχρι 100 τετραγωνικά. Με 200 δεν έχουμε στεγαστικό. Συμφωνούμε σε αυτό?
1: Ναι, συμφωνούμε. Συνεχίστε να κάνουμε συζήτηση για να καταλάβουμε και τι γίνεται.
2: Καταλάβουμε
1: και οι ακροατές.
2: Μέχρι 100 τετραγωνικά είναι το στεγαστικό. Έτσι, εκεί είναι το πρόβλημα. Το να έχει να ψάχνει να βρει ένα σπίτι ένα κάποιο 250 μέτρα δεν είναι θέμα στεγαστικού. Αν μπορεί να το βρει και έχει εισοδήματα, θα το βρει. Τώρα, αν βάλει πλαφόν, τι δημιουργεί? Πρώτον, είναι αντικίνητο για να δημιουργηθούν νέα σπίτια. Άρα, δεν μπορεί να αυξήσει την προσφορά εύκολα. Άρα, παραμένει με αυτή την προσφορά που είναι ήδη προβληματική. Δεύτερον, να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη μαύρη οικονομία που υπάρχει. Ακόμα περισσότερο. Πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι αντικίνητο να γίνονται οποιασδήποτε ανακαινήσει, νέες επενδύσεις για να υπάρξει νέα προσφορά. Και τρίτον και τέταρτον, πολύ σημαντικό, τι πλαφόν βάζεις, πού το βάζεις, σε ποιο το βάζεις, σε ποια περιοχή το βάζεις, σε ποιο ακίνητο. Δεν είναι όλα ίδια. Δεν είναι οριζόντιο, δεν μπορεί να βάλεις πάντοτε το ίδιο πλαφόν. Πρέπει να αρχίσει να κάνει μια σοβαρή έρευνα, να βλέπεις πού είναι το κάθε περιοχή, τι πλαφόν θα βάζεις. Δεν είναι το ίδιο παντού στο Κολωνάκι και, και στη Θεσσαλονίκη. Πάω στο ίδιο πλαφόν για τα 50 μέτρα, έτσι δεν είναι? Άρα θέλει μια πολύ καλή προεργασία. Δεν έχει αποδειχθεί το κράτος, δεν μπορεί να την κάνει αυτή την προεργασία. Γι' αυτό πρέπει να γίνει άλλου τύπου, οι άλλες όλες που είπαμε κίνησεις που δεν έχουν γίνει. Με πρώτη αυτή που σας είπα.
0: Μάλιστα.
2: Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι και έπρεπε να το έχουμε κάνει πολύ πιο έντονα. Με πολύ πιο δυνατά κίνητρα. Τα κίνητρα που έχουμε πάρει και αυτά τα μέτρα δεν έχουν λειτουργήσει γιατί είναι περιοριστικά. Τώρα έγινε ένα πρόγραμμα για την ανακαίνιση κατοικίας. Τώρα που μιλάμε, γίνανε οι αιτήσεις. Επιδοτήσεις είναι αυτό για ανακαίνιση. Μέσα εκεί ήταν και στόχος να είναι για τα κενά ακίνητα. Αλλά τα περισσότερα δεν ήταν κενά, ήταν ιδιοκατοικούμενα. Άρα δεν πετύχαμε. Γιατί δεν μπήκαν τα κενά ακίνητα? Γιατί άρχισαν να βάζουμε διάφορους περιορισμούς. Να είναι 2 χρόνια κενά, να μην έχουν κατανάλωση, να μην έχουν το άλλο, να μην έχουν τα εισοδήματα. Δεν γίνεται έτσι. Κενό ακίνητο, είτε το έχω εγώ ή εσείς, κενό είναι. Πρέπει να μπει στην αγορά. Προνούμε. Να το αφήνουμε έξω, γιατί το έχω εγώ που έχω λίγο παραπάνω εισόδημα από εσά. Ναι, ωφέλει κάποιον.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Πάντως
1: καταλαβαίνω ότι είναι ένα πρόβλημα που έχει πολλές πτυχές.
2: Πολύ μεγάλο βάρος στα κενά κινητά, πολύ μεγάλο βάρος. Να αφήσουμε τους περιορισμούς και να κοιτάξουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, αλλά όχι να δίνουμε κίνητρα τη ζήτηση. Και το πιο σημαντικό, δημόσια κίνητα, κάθονται δημόσια κίνητα και στις τράπεζες έχουν πολλά κίνητα και τα ιδρύματα. Όλα, όλοι οι φορείς, να ξέρετε τα πανεπιστήμια τι ακίνητα έχουν και οι δήμοι. Κάθονται κενά.
1: Ναι. Άρα χρειάζεται μια αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων με κίνητρα.
0: Θα μπορούσαν να ανοίξουν
1: και τα δημόσια κίνητα.
0: Στα κλειστά δημόσια ακίνητα θα μπορούσαν να φτιάξουν εστίες, παραδείγματος χάρη.
2: Αυτό θα πρέπει να το έχουν φτιάξει ήδη.
1: Μάλιστα. Ναι. Κύριε Κρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό 15 Αύγουστο.
2: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Από ό,τι καταλαβαίνω, Σπύρο μου, όποιος ψάχνει να νοικιάσει σπίτι, καλά να αγοράσει, τώρα είναι άπιο το όνειρο αυτό. Χωρίς κεραιτάνιο από την τράπεζα κτλ. Να νοικιάσει για το παιδί του, γιατί πέρασε σε κάποια άλλη πόλη στο πανεπιστήμιο, ή γιατί ο ίδιος πρέπει, μένει στο ενίκιο και πρέπει να αλλάξει σπίτι. Αυτό που το πας, ένας γολγοθάς είναι αυτό, έτσι. Όταν χρειάζεται να αλλάξει στο ενίκιο, πρέπει να αλλάξει σπίτι, γιατί το χρειάζεται για οτιδήποτε άλλο, ο ιδιοκτήτης, πραγματικά οι οικογένειες περνούν ένα γολγοθά. Το έζησα, γι' αυτό το λέω.
0: Επειδή πρόσφατα το έχω ζήσει και εγώ το έχω βιώσει, πρέπει να σου πω το εξής. Έχουν αυστηροποιήσει το πλαίσιο και πολύ καλά έχουν κάνει.
1: Πολύ καλά έχουν κάνει.
0: Στα δικαιώματα απέναντι στους ιδιοκτήτες. Και
1: βεβαίως
0: έχουν απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Από εκεί και έπειτα όμως θα πρέπει όντως να μπει και ένα stop για το πώς ακριβώς διαχειρίζονται οι ιδιοκτήτες
1: τα οικείμενα που κατέχουν
0: και απέναντι στον ενοικιαστή.
1: Και τι ζητούν, ειλικρινά. Δηλαδή, το τι σπίτια τρόγλες είδαμε και να ζητούν 500, 600, 700 ευρώ. Είναι απίστευτο αυτό. Αυτό δεν πρέπει να μπει ένα φρένο εκεί.
0: Και θα μου επιτρέψεις να πω και το εξής. Όσον αφορά στα της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
1: Ναι, έχει μπει στην Αττική και σε άλλες πόλεις κάποιο όριο.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής.
1: Και έχει δουλέψει το μέτρο.
0: Ακριβώς επειδή έχει μπει κάποιο όριο, κάποιοι τι κάνουν, τα χρησιμοποιούν ως βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά χωρίς να έχουν τη βούλα. Ή, εν πάση περιπτώσει, έχει τη βούλα το ένα,
1: και βάζουν,
0: το ένα
1: και
0: βάζουν και άλλα πέντε.
1: Ναι.
0: Που έχουν στη διάθεσή τους. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να κάνουν πολύ καλύτερους ελέγχους.
1: Ελέγχους. Και έρχεται, λέει, μάλλον, υπάρχουν και ελέγχοι και με το AI, μέσω AI και τα λοιπά, και διασταυρώσεις και μακάρι.
0: Και γιατί να πιάσουν και να βρουν, συγγνώμη που σε διακόπτω, και αυτούς που βγάζουν αγγελίες, που ανεβάζουν αγγελίες με ακίνητα κράχτες. Έχουμε και αυτά.
1: Ναι. Απλώς να πω για το σπίτι μου, πρόγραμμα σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, ήταν πολύ καλό το πρόγραμμα. Εγώ το έχω ασχοληθεί με το πρόγραμμα, επειδή το ενδιαφέρονταν συγγενικά μου πρόσωπα. Όμως υπήρχε ένα μελανό σημείο, και ποιο ήταν? Ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Άρα δεν υπήρχαν σπίτια, άρα έπαιρνε το παλικάρι, η οικογένεια, ο νεαρός, την προέγκριση, μια είναι οι άνθρωποι, ναι. Θα μπορούσα να πάρω το σπίτι, αλλά ψάχνω σπίτι στο Αγρίνιο. Σας το λέω, γιατί πρώτο μου ξαδερφάκι. Ο άνθρωπος πήρε την προέγκριση και τα λοιπά, έψαχνα σπίτι στο Αγρίνιο.
0: Δεν μπορούσα να βρει το
1: και τελικά και δεν πήγε στο πρόγραμμα.
0: Και δεν πήγε στο πρόγραμμα. Άρα, και είναι πολλοί χιλιάδες αυτοί οι οποίοι την πάτησαν.
1: Πολύ
0: έτσι
1: καλό πρόγραμμα το σπίτι μου, αλλά αν δεν έχει ακίνητα, είναι μια τρύπα στο νερό.
0: Λοιπόν, ο Θοδωρής, καλημέρα σας, λέει, παιδιά. Καλή σου μέρα, Αμαλία. Όταν σας ακούω, μου φτιάχνει η διάθεση. Πήγα διακοπές τον Ιούλιο και τώρα βλέπω τους άλλους. Τέλος πάντων, κάντε και καμιά βουτιά για μένα. Καλή συνέχεια καλοκαιριού. Στην Πανιέρα εγώ θα κάνω καμιά βουτιά. Άντε, εντάξει, επειδή τώρα να μην είμαστε, δηλαδή, να
1: αφού
0: κάνουμε ήσουν, το
1: σταυρό. Αφού ήσουν, εγώ είδα, είχες πάει για μπανάκι.
0: Στην παραλία της γειτονιάς.
1: Εντάξει.
0: Με τη γυναίκα μου μένουμε στο Πορτοράφτη, είναι δίπλα. Το Σάββατο περάσαμε καλά, η αλήθεια είναι, γιατί ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά από πάρα πολλά Σαββατοκύριακα που δεν δούλευα. Το Σάββατο ήταν καλά. Την Κυριακή, Αμαλία μου, δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν. Όλες οι παραλίες εκεί στο Πορτοράφτη δεν ήταν απλά γεμάτες. Ήταν ασφιχτικά γεμάτες.
1: Απλώς πάει και ο κόσμος κάτω την Κυριακή, πάει για ένα μπάνιο. Κωνσταντίνε, επειδή δεν ακούς τον Ιωσήφ, ο Ιωσήφ έχει άδεια και θα επιστρέψει το παλικαράκι μου 31 Αυγούστου εδώ, 8 με 10, γιατί θα κάνουμε μαζί και φέτος την εκπομπή. 8 με 10 λοιπόν, ο Ιωσήφ θα είναι πίσω.
0: Το Dynamic Duo.
1: Και εγώ, για να ξεκινήσουμε τις εκπομπές και σας έχουμε και εκπλήξεις.
0: Λοιπόν, γεια σου, ρε Σωτήρη Τριφυλάρα. Δεν το είδαμε το μήνυμα την ώρα που ήταν η κυρία Κουφονικολάκου. Εκπλήξεις, κουνάς χέρια εδώ πέρα.
1: Εντάξει, λέω, έχουμε και εκπλήξεις. Άμα ακούστε δε τα τρέιλερ, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Ναι. Τίποτα, να ακούσετε τα τρέλερ. Αρχίζουν να παίζουν τα τρέλερ της, για του χρόνου, για τη νέα σεζόν του. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα καταλάβετε.
0: Φαντάζομαι.
1: Ποιος έχει βάλει το χεράκι του.
0: Φαντάζομαι. Νομίζω κάτι μπορούμε να φανταστούμε. Βάζελος είναι, βάζελος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και του αρέσουν τα καλαμάρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλή σου μέρα, Γιώργο. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματάκια σας. Γεια σου, ρε Μπάμπη. Καλημέρα, λέει, και στους δυο σας. Επειδή δεν είμαστε όλοι λύσμονες,
1: ναι.
0: Θυμόμαστε, λέει, τι είχε πει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη τότε που βγήκε και σχεδόν τίποτα από αυτά που είπε δεν έγινε.
1: Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, αυτό εντάξει. Ο κόσμος φυσικά δεν ξεχνάει κάποια πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί ο κύριος Τσίπρας και καλά κάνει να λέει ότι το εγώ είμαι διαφορετικός τώρα, είμαι πιο όριμος. Ξέρω τι θέλω να κάνω, όπως και ήξερα και πριν, αλλά ξέρω πώς θα το κάνω. Αυτό είπε στη συνέντευξή του.
0: Ναι.
1: Ξέρω τι θέλω να κάνω. Και πριν, όταν κυβερνούσε τη χώρα, ήξερα, αλλά δεν ξέρω τον τρόπο. Καλά. Τώρα έχει οριμάσει και λέει: ξέρω και πώς θα το κάνω.
0: Λοιπόν,
1: το ακούω αυτό. Εγώ το ακούω αυτό, να ξέρει, Σπυρό. Το ακούω. Βεβαίως, απ' την άλλη, σου λέει αυτοί που του κάνουν κριτική, ναι, αλλά εμείς δεν ξεχνάμε ούτε ότι έφερε ένα τρίτο μνημόνιο και έλεγε ότι θα ασκήσει τα μνημόνια, ούτε ότι έκλεισε τις τράπεζες, ούτε ότι έκοψε στου συνταξιού, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλο. Εντάξει, λογικό να θυμάται ο κόσμος. Από την άλλη πλευρά, το ότι επανεμφάνισε ο κ. Τσίπρα δεν ήρθε τυχαία. Με την έννοια ότι υπήρχε κενό στην αντιπολίτευση.
0: Υπήρχε τεράστιο κενό στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Μπράβο.
0: Δεν ήταν μόνο ένας όροφος αδιανός, ήταν πολύ όροφοι αδιανοί.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό το λόγο ο κύριος Τσίπρας θέλησε να τους γεμίσει αυτούς τους ορόφους.
1: Ναι.
0: Δεν είναι επίσης καθόλου τυχαίο ότι δημοσκοπικά παγιώθηκε. Πήγε
1: τέλος.
0: Και στρογγυλοκάθησε στη δεύτερη θέση.
1: Και με, άμα την εμφανίσει του κόμματος του καινούριου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άρα θέλω να πω ότι αυτός ο χώρος, όπως είπε και ο Σπύρος σωστά, της κεντροαριστεράς, εκεί είχε κενό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαν τα κόμματα που υπήρχαν μέχρι την εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα να καλύψουν έτσι και να παίξουν στα ίσια τη Νέα Δημοκρατία. Να μου πεις, δεν είναι έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Είναι πρώτη. Φυσικά και με μεγάλη διαφορά σε σχέση με, το δεύτερο, με τη δεύτερη Ελλάδα του κ. Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει ένα δίπολο πια. Γιατί εγώ είδα τον κ. Μαρινάκη αμέσως να απαντά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Να απαντά στον κ. Τσίπρα. Μόλις βγήκε η συνέντευξη, αμέσως απάντησε.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη στις εκλογές είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο βιώσαμε και είδαμε και το 2019 και το 2023 θα το ξαναβιώσουμε και θα το ξαναζήσουμε την άνοιξη του 2027 κατά δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Εγώ βλέπω έτσι. Και ότι η κυβέρνηση τι κάνει, θυμίζει διαρκώς τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα.
0: Πάντως
1: και τα αρνητικά.
0: Ασφαλώς.
1: Και εκεί πατάει η κυβέρνηση για να κάνει κριτική στον κύριο. Και κύριε Κουφουνογκολάκο, τι είπε. Ας αφήσουμε αυτή.
0: Ας αφήσουμε αυτό το.
1: Και πάμε μπροστά.
0: Και γι' αυτό το λόγο συνεχίζει το rebranding όπως.
1: Σωστό.
0: Έχουν πει από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Όσο είναι μεγαλύτερο το μήκος του χρόνου πάντως μέχρι τις εθνικές εκλογές, τόσο θα ολοκληρώνει το rebranding. Ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Εγώ νομίζω τον βολεύει τον κύριο Τσίπρα.
0: Τον βολεύει τον κύριο Τσίπρα.
1: Έτσι.
0: Και επαναλαμβάνω, εμένα μου φαίνεται τουλάχιστον έτσι κάνοντας την ανάλυση, ξεκάθαρο ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν
1: επιλέξει αντίπαλο.
0: Έχουν επιλέξει αντίπαλο ακριβώς και αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλησαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμπεριλαμβανομένου και του κόμματος της κυρίας Καρισιανού να το αποδομήσουν. Βέβαια, εντάξει, δεν έκαναν και μεγάλη προσπάθεια.
1: Καλά, η κυρία Καρισιανού έχει αποδομηθεί μόνη της. Έτσι, βλέπουμε τα στελέχη που φεύγουν σοριδών από, από την Ελπίδα και τη Δημοκρατία από το κόμμα αυτό και με βαριές εχμές κατά της κυρίας Καρισιανού. Η ίδια θα είπε ότι θα απευθυνθεί στη δικαιοσύνη κτλ. Όμως η ζημιά έγινε. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι αυτό το προσωποκεντρικό κόμμα, γιατί προσωποκεντρικό κόμμα ήταν, αλλιώς ξεκίνησε. Και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έχει χάσει τη δυναμική που είχε. Και φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Αυτές οι αποχωρήσεις με σοβαρές αιχμές για τον τρόπο λειτουργία του κόμματος δεν κάνουν καλό στην κυρία Καρισιανού.
0: Καθόλου καλό. Και πρόσεξε, τον κύριο Αυγερινό, τον κύριο Κοκοτσάκη, όλους τους υπόλοιπους στην πολιτική ζωή του τόπου μας τους σύστησε η κυρία Καρισιανού. Και τους έβαλε και στη βιτρίνα.
1: Θα συμφωνήσω
0: του κινήματος. Άρα το γεγονός ότι μέσα σε δύο μήνες, τρεις δεν είναι παραπάνω.
1: Δεν είναι παραπάνω.
0: Όλοι
1: είναι παραπάνω.
0: Αυτοί σηκώθηκαν και έφυγαν με το ίδιο. Πώς να το πω, με το ίδιο παράπονο, με τον ίδιο τρόπο καταγγελιών. Αυτό κάτι δείχνει.
1: Κάτι δείχνει. Και επίσης, επειδή και χθες διάβαζα μηνύματα εδώ που αναφερθήκαμε, η κυρία Καριστιανού, φυσικά εγώ τη σέβομαι ως μάνα που έχασε το παιδί της Ατέμπη. Αυτό δεν είναι, δεν αλλάζει. Αλλά ως
0: βγήκε στο ξέφωτο της πολιτικής.
1: Εφόσον επέλεξε και ήταν δικαίωμά της να μπει στον πολιτικό στίβο, θα δέχεται και την κριτική. Δεν είναι άλλο. Είναι άλλο έτσι να παλεύεις για τη δικαίωση του παιδιού σου και των άλλων 57 ψυχών που χάθηκαν στα Τέμπη. Και άλλο να θες να κάνεις κόμμα. Όταν κάνεις κόμμα, θα δέχεσαι και την κριτική. Έτσι. Λοιπόν, έτσι, γιατί ακούω πράγματα, εσείς την κάνετε, εμείς την αποδομήσαμε πότε. Συνδικαλιστής ψαράζει που αποχώρησε από την ελπίδα της Καριστιανού, τη ζητά να τον προστατεύσει. Καταγγέλει μεθοδημένη πύλωση από μέλη του κόμματος. Εγκαταλείπει το κόμμα Καριστιανού και επιχειρηματίας Νίκος Μπρουτζάκης. Καταγγέλει κλειστή κάστα. Λένε προδότες και πληρωμένους όσους αποχωρούν. Εμείς τα λέμε αυτά.
0: Και η κυρία Γρατσία εδώ στον Real FM την προηγούμενη εβδομάδα, την οποία φιλοξενήσαμε, μας είπε το εξής: ότι ο κύριος Αυγερινός, με το που έφυγε, άλλαξε την εικόνα προφίλ του στα social media και αυτομάτως άλλαξαν εικόνα στο προφίλ τους, φωτογραφία στο προφίλ τους, εκατοντάδες, ενδεχομένως και πάνω από 1000 άτομα, τα οποία βρίσκονταν σε συγκεκριμένη ομάδα στα social media. Ναι. Αυτό κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε, το παρακολουθούμε. Πάντως, δημοσκοπικά δεν πάει καθόλου καλά.
1: Όχι και μόνο δημοσκοπικά. Και εικόνα του κόμματος φαίνεται ξεκάθαρο ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Κάτι γίνεται λάθος.
0: Λοιπόν, έχουμε μία, ας το πούμε έτσι, καταγγελία, παράπονο. Πρέπει να το δούνε παρόλα τα αυτά οι υπεύθυνοι, από την κυρία Ελένη.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει, λόγω διακοπών, έτυχε να περάσω από την υποθαλάσσια γέφυρα στο Άκτιο την Παρασκευή που μας πέρασε.
1: Ναι.
0: Η ουρά ήταν απίστευτη, λόγω του ότι δεν λειτουργούσε το E-Pass και για τις δύο κατευθύνσεις. Ρωτώντας τον Κισέ το λόγο, μου είπαν διάφορες αστείες δικαιολογίες. Λοιπόν, να το ελέγξουν λίγο οι ηθήνοντες. Υποτίθεται.
1: Ξαναλέω, ταλαιπωρείτε. Αν είναι δυνατόν, βγάζουμε το E-Pass για να περνάμε τα διόδια. Ταλαιπωρείτε τον κόσμο.
0: Και μάλιστα στο Άκτιο, εάν είναι δηλαδή να κάνουν τόση ώρα όσοι έκαναν για να πάρουν την παντόφλα να πάνε απέναντι, δεν έχει νόημα.
1: Ωραία. Πάμε τώρα, γιατί ο Νίκος Σαβρανίδης θέλει διάλειμμα. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο Σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί και 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμια. Περισσότερα στο real.gr. Νέκρος εντοπίστηκε τη νύχτα 38χρονος αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές των περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. Έντος της ημέρας απολόγηται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Χωρίς προβλήματα δεξιά για την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Μήνε, δε. Κυρία Κάτσου, τι καλοκαίρια. Καλοκαίρια έρχονται, καλοκαίρια πάνε, πάνε και έρχονται. Και ειδικά αυτό το καλοκαίρι που είναι το τελευταίο πριν τις εκλογές.
1: Θα περάσουμε ωραία.
0: Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
1: Από τον Ιανουάριο του 27 και μετά.
0: Τον Ιανουάριο το βάζεις εσύ, ε. Εγώ νομίζω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, όλο τον Αύγουστο θα ασχολούμαστε με το καλάθι της ΔΕΘ.
1: Ναι, το καλάθι της οικογένειας να ασχολούμαστε, γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα στην ακριβία.
0: Καθόλου.
1: Εγώ λοιπόν λέω ότι εκεί πρέπει. Βλέπω ότι βγάλαμε και χθες τον κύριο Λεχουρίτη και ακούω και από καταναλωτές να λένε ότι πήγαν στο σούπερ μάρκετ και παίρνουν ακριβότερα τα προϊόντα που έπαιρναν. Κάποιοι λοιπόν προσπαθώντας. Φυσικά τι να κερδοσκοπήσουν. Θέλουν έτσι σε βάρος του καταναλωτή, αρχίζουν και αυξάνουν τις τιμές πριν να ξεκινήσει αυτή η συμφωνία κυρίων. Έτσι. Του Υπουργού Ανάπτυξης μαζί με το χονδρεύος και το σούπερ μάρκετ. 31 Αυγούστου ξεκινάει. Αν είναι να ανεβάσουν έτσι ένα ευρώ και ένα μισή τα προϊόντα και μετά να υποχωρήσουν, δεν να πέσουν τιμές, δεν το κάνεις.
0: Ναι.
1: Και θέλει πάρα πολλούς ελέγχους. Κάποιοι εξυπνάκηδες κάνουν το ίδιο κόλπο πάλι. Σου λέει ναι, θα μπούμε στην πρωτοβουλία αυτή, αφού όμως πρέπει να ανεβάσουμε τις τιμές.
0: Είναι σαν τις εκπτώσεις. Θυμάσαι πώς γινόντουσαν παλιά οι εκπτώσεις στην Ελλάδα. Παλιά. Μέχρι πρότινος.
1: Μπορεί και τώρα να γίνεται αυτό σε κάποια είδη.
0: Λοιπόν, έβλεπες ας πούμε το παπουτσάκι, το έχεις κοζάρει. Και έλεγες αυτό θα το πάρω. Και έγραφε η τιμή 150 ευρώ. Και έλεγες τώρα που θα έρθουν οι εκπτώσεις, θα έρθω να το πάρω. Και πήγαινες λοιπόν για να πάρεις το παπουτσάκι και σου έλεγε αρχική τιμή 220 ευρώ με την έκπτωση τόσο 155. Πλήρωνες και 5 ευρώ καπέλο.
1: Ναι. Δηλαδή, ναι. Τώρα όμως εδώ ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Δεν είναι η ακρίβεια πια, είναι πάρα πολλά χρόνια. Και κάποιοι εξακολουθούν μέσω κόλπων και τρίκ να ισχυροκροτήσουν σε βάρος του καταναλωτή. Θα το ξαναπώ. Θέλει πάρα πολύ. Πολύ μέρημνα αυτό, δεν ξέρω. Θέλει ελέγχους. Πάντως δεν είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι να το κάνουμε αυτό.
0: Όχι βέβαια.
1: Εμείς ξέρουμε ότι πάμε στο σούπερ μάρκετ και με ένα 50 ευρώ δεν παίρνεις τίποτα. Και το πετρέλαιο ανεβαίνει σε δις αγορές, ξαναλέω. Θα φτάσουμε πάλι στα 100 δολάρια και τι θα λέμε. Ότι τα καύσιμα πάνε πού. Πού.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο πρωθυπουργός δεν είπε.
1: Ναι, 89,
0: ότι με το που
1: 89 δολάρια αυτή τη στιγμή.
0: 89.
1: Βεβαίως. 89 δολάρια.
0: Να σου πω ρε Αμαλία μου, επειδή κάθε φορά που το κοιτάς ανεβαίνει ένα δολάριο, μήπως να μην το ξανακοιτάξεις.
1: Το ξαναγράφω.
0: Δεν ξέρω, μήπως θες εσύ κάτι.
1: Αν είμαι καντέμο, εντάξει, μην το κάνω.
0: Όχι, δεν είναι θέμα καντεμιάς, μήπως το επηρεάζεις κάτι οτιδήποτε.
1: Και εγώ δεν λέω, γιατί άκουγα και την κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, να λέει ότι δεν είναι εισαγόμενη ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια εισαγόμενη και αυτό αφορά το ότι έχουμε δύο πολέμους στην πόρτα μας. Έτσι. Ο ένας έχει ξεκινήσει και εδώ και χρόνια και δεν έχει τελειώσει, Ρωσία-Ουκρανία εννοώ, και τώρα στη Μέση Ανατολή. Και όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει, ανεβαίνουν τα πάντα.
0: Βρε Αμαλία μου, εγώ συμφωνώ.
1: Αλλά όταν πέφτει το πετρέλαιο, γιατί δεν πέφτουν εδώ στην Αγγλία το πετρέλαιο.
0: Εγώ σε αυτό το οποίο λες, να συμφωνήσω.
1: Και έχει δώσει και επιδότηση κυβέρνηση στην Αγγλία.
0: Να το προσυπογράψω. Μπορείς όμως να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο, παραδείγματος χάρη, κάτι το οποίο βγαίνει, ένα ελληνικό προϊόν. Ένα, τι να πω ρε παιδί μου, το φιστίκι το οποίο βγαίνει από το Μαρκόπουλο μέχρι να φτάσει στο σούπερ μάρκετ το οποίο είναι δίπλα, φτάνει με καπέλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πράγματα τα οποία παράγονται στην Ελλαδίτσα μας δεν είναι δυνατόν να τα αγοράζεις φθηνότερα σε κάποιο σούπερ μάρκετ ή πάνω κάτω στην ίδια τιμή σε κάποιο σούπερ μάρκετ της Ευρώπης.
1: Το εξωτερικό βέβαια.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Επίσης,
0: το πράγμα.
1: Επίσης να πω ότι μας είχε στείλει μήνυμα η Νίκη, αν θυμάμαι καλά, για το ρύζι. Ότι έχουν αφήσει το ρύζι στις αποθήκες και. Δεν μου χρειάζει. Διότι η τιμή είναι εξαφτελιστική. Πόσο το παίρνουμε εμείς το ρύζι, παιδιά, στην Λιανική. Είναι δυνατόν. Δηλαδή και αυτό από το χωράφι στο ράφι που το ακούω από είμαι 54, από τα 20 μου χρόνια ακούω αυτό το πράγμα. Κάπως πρέπει αυτό να το δούμε. Δεν γίνεται τα κεράσια να τα πουλάνε ένα ευρώ, 0,60 λεπτά και να φτάνουν 4 και 5 ευρώ. Πώς θα γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Ή τώρα μας έστειλε για το σταφύλι ένας ακροατής ότι θα μαζέψει, αρχίζει ο τρίγος. Και λέει ο άνθρωπος, μακάρι να μας δώσουν καλή τιμή, έτσι, να βγάλουν και εμείς τα έξοδά μας. Αυτό δεν είναι θέμα.
0: Ασφαλώς και είναι θέμα.
1: Στην Ηλία τα καρπούζια τα έχουν αφήσει και σαπίζουν στο χωράφι, το ξέρεις.
0: Εχθές λοιπόν.
1: Γιατί είναι Ηλία.
0: Θα σου πω. Εχθές έτυχε και το ένα μανάβικο εκεί στη γειτονιά. Ήταν ανοιχτό την ώρα που έφτανα προς το σπίτι. Και λέω, κάτσε να σταματήσω για να πάρω ένα καρπούζι, ρε παιδί μου. Έτσι ήθελα να πάρω ένα καρπούζι. Λοιπόν, το οποίο καρπούζι αυτό ήταν από την Εύβοια.
1: Ναι.
0: Λέω, ρε παιδί μου, εμείς συνήθως λέω, παίρνουμε από Πελοπόννησο τον Ατάλο. Και γυρίσει και μου λέει το εξής. Δεν έρχονται μέχρι εδώ διότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να τα πουλήσουν. Είναι ξεφτιλιστική η τιμή ναι, που τα δίνουν στους μεσάζοντες.
1: Γιατί εγώ μου συγγενείς ασχολούνται στην Ηλία. Ντομάτα είναι, είναι η παραγωγή βασική, καρπούζι, πιπέρι κτλ. Τα χωράφια σαπίζουν τα καρπούζια. Και λέει η Αναστασία, ναι, καλημέρα, στο πρωτοράφτη. Κάθε φορά που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, οι κοπέλες αλλάζουν συνέχεια τιμές. Φιλιά.
0: Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος, ναι, μας ακούει και λέει το εξής. Αυτό το οποίο είπε, τα καλά λέει της Μερκοσούρ για το ρύζι.

0: Βιωτία, το βατικιώτικο που λέμε εμείς, είτε από την Βιωτία, επίσης 0,90. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Με συγχωρείς πολύ. Αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Έρχεται δηλαδή το κρεμμύδι από την Ινδία και τα έξοδα, πώς το λένε, μεταφοράς τους είναι τα ίδια με τα έξοδα μεταφοράς του κρεμμυδιού από την Λακωνία ή από τη Βιωτία.
1: Πόσα μηνύματα ακροατών για την ακρίβεια. Ο Σωτήρης Τρεφιλάρα λέει, σχεδόν μία εβδομάδα τώρα, το γάλα που έπαιρνα 2,80 έχει πάει 3,20. Το ίδιο γάλα, τα ίδια λίτρα, δεν έχει αλλάξει κάτι εκτός από την τιμή.
0: Θυμάσαι πριν από χρόνια που δίναμε τη μάχη του 1 ευρώ, που λέγαμε ότι το γάλα το λίτρο, ειδικά το φρέσκο, πρέπει να είναι κάτω από, κάτω από 1 ευρώ.
1: Και τώρα λέει
0: από 2,83-3,20.
1: Και λέει η Ελένη στη Θεσσαλονίκη, τα λεμόνια που δεν υπάρχουν ελληνικά στο σούπερ μάρκετ, έχεις δίκιο. Έτσι, γιατί, καλή εκπομπή, ναι, είναι Αργεντινή στα περισσότερα, πραγματικά.
0: Ναι, δεν είναι όμως δυνατόν να βάζουμε σε προτεραιότητα τα προϊόντα άλλων χωρών. Γιατί όντως έχει δίκιο ο κύριος Φωτόπουλος, κάτι δεν έχει πάει καλά με την συμφωνία αυτή, τη Mercosur.
1: Και ο Νίκος λέει: για και στα κάγκελα είμαστε για πολλά πράγματα, μαλλιά μας. Με το δίκιο σας. Και εγώ επιμένω στο θέμα της ακρίβειας. Επιμένω.
0: Είναι. Ο Νικηφόρος μας δίνει ιδέα. Ανοίξτε μαγαζί, λέει, να πλουτίσετε κι εσείς.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε, ρε Νικηφόρε. Εδώ λεμόγια δεν μπορούμε να πάμε. Πάλι καλά που έχουμε στην αυλή και μία λεμονιά και βγάλαμε το χειμώνα. Αλλά, βάση περιπτώσει, ο Γιώργος όντως γίνεται ένας πανικός με το που πιάσαμε το θέμα της ακρίβειας. Να, ο Περικλής, αυτό το οποίο λέει, τα καρπούζια σαπίζουν.
1: Ναι, αλλά συνεχίζει. Να είσαι καλά, Περικλή μου, να είσαι καλά. Όλα τα καλά σου ευχόμαστε.
0: Δεν πειράζει, ρε παιδί.
1: Ναι, παιδί μου,
0: δεν έχει τίποτα.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλίτσα μας και οτιδήποτε πέφτει στην αντίληψή μας, κοιτάμε και να το σχολιάζουμε και να βγάζουμε ρεπορτάζ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όντως, ο κόσμος. Τον βλέπεις μουδιασμένο, ρε παιδί μου, τον κόσμο. Πάρα πολύ
1: προβληματισμένο.
0: Γιατί δεν ξέρει πώς θα πληρώσει τους λογαριασμούς.
1: Και αυτό, και φαντάζω τώρα είμαστε στην κορύφωση των θερινών διακοπών. Είναι τα ιερά μπάνια του λαού, που λέω εγώ. Ναι. Σκέψω το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουν και τα σχολεία και έτσι τα φροντιστήρια και το ένα και το άλλο. Και ο κόσμος θα έχει να αντιμετωπίσει τον υψηλό πληθωρισμό και στις υπηρεσίες και στα προϊόντα. Δηλαδή κάπου κάτι πρέπει να γίνει. Και ξαναλέω, το ότι κάποιοι ανεβάζουν τις τιμές, μας έστειλε ο φίλος εδώ για το γάλα. Πριν γίνει η συμφωνία, που εγώ θετική θεωρώ τη συμφωνία, έτσι, του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους σούπερ μακετάδες και τους κονδρεμπόρους, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί, δεν μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας.
0: Άγγελε, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα έτσι όπως το καταλαβαίνουμε, ότι ο κάθε ένας από εσάς ή κάθε μία υπάρχει ένα ιδιαίτερο σκεπτικό. Τώρα αυτό είναι το θέμα. Ασφαλώς και θα έπρεπε η Αθήνα, η χώρα μας, να πάρει το μέρος είτε τη μία, είτε της μιας, είτε της άλλης πλευράς. Εδώ το πράγμα, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, έχει ξεφύγει. Μιλάμε για ενοποίηση πλέον των δύο πολέμων. Ενοποίηση των δύο πολέμων. Ενοποίηση του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Ρωσο-Ουκρανικό. Και το πράγμα έχει αρχίσει και γίνεται πολύ περίπλοκο. Και το κοκτέιλ αυτό είναι πολύ έκριθμο το οποίο δημιουργείται και ασφαλώς έχει οικονομικές συνέπειες. Αλλά εμείς μιλάμε εδώ για τα δικά μας. Για τα δικά μας. Δεν είναι δυνατόν το ελληνικό προϊόν να φεύγει. Να σου πω κάτι. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, πριν από περίπου μία τριετία, τετραετία, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, του τεχνικού επιμελητηρίου στον πύργο, είχε στείλει μία επιστολή στον πρωθυπουργό και έλεγε το εξής: πρέπει να επαναλειτουργήσει η γραμμή του τρένου για να μπορούν να μεταφέρονται τα αγροτικά προϊόντα του νομού Ηλίας, που είναι ένας καθαρά αγροτικός νομός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να μεταφέρονται με το χαμηλότερο δυνατό κόστος στην πρωτεύουσα. Κανένας δεν τον άκουσε.
1: Κανένα, μα δεν είναι. Είναι κλείνουν τα αυτιά τους. Λοιπόν, ο Αβραάμ, καλημέρα. Αβραάμ λέει: κρεμμύδι ελληνικό για κλάματα. Καλημέρα από το Σαν Ζελιζέ είσαι. Όχι. Χαλκιδική. Ευρώπη γίναμε, λέει ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να περνάτε όμορφα. Ο Ηλίας λέει: ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Στις 4 Αυγούστου, λέει, γυρνώντας από το Λό, σταματήσαμε σε παραγωγό στην άκρη του δρόμου για να πάρουμε σαλατικά. Σε ερώτηση πόσο κοστίζουν οι ντομάτες, μας είπε 5 ευρουλάκια. Και βέβαια χωρίς απόδειξη. Εννοείται, φύγαμε με ταχύτητα Φόρμουλα 1.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
0: Απόλυτα λογικό. Μα ξέρεις, όλη αυτή η ασυδοσία παρασύρει ακόμα και τον παραγωγό ο οποίος βρίσκεται στην άκρη του δρόμου.
1: Ναι, όχι.
0: Και θέλει να πουλήσει την πραμάτια του.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.

0: κακός, αλλά δυστυχώς. Ο Γιάννης λέει: είναι τουλάχιστον ντροπή να λες ότι δεν έχεις λεφτά ούτε για λεμόνια. Αλήθεια. Γιάννη μου, πρέπει να πάμε να κάνουμε μια βολτίτσα. Πρέπει να πάμε να κάνουμε μια βολτίτσα σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε μια λαϊκή αγορά. Και έλα μετά να το ξανασυζητήσουμε. Διότι προφανώς κάποιοι από εσάς μπορεί να κατηγορείτε εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά εμείς κινούμαστε περισσότερο από ό,τι εσείς, από ό,τι φαίνεται στο τέλος της ημέρας. Έχουμε καλύτερη εικόνα από αυτή που έχετε εσείς. Διότι εσείς είσαστε κλεισμένοι μέσα στο, προφανώς, στο δικό σας το κομμάτι της ιδιωτικότητάς σας, αλλά εμείς παρατηρούμε και αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας.
1: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: καλημέρα σας, είμαι παραγωγός και η τιμή που αγοράζουν στο γάλ, το γάλα δεν ανέβηκε σε αντίθεση με το, με το ράφι. Άρα οι παραγωγοί πουλάνε στην ίδια τιμή το γάλα και στο ράφι φτάνει υψηλότερη τιμή.
0: Ναι. Η ΔΑΕ τι σχέση έχει, ρε αδερφέ Δημήτρη, με τα Τέμπη? Τι σχέση έχει η ΔΑΕ με τα Τέμπη? Γιατί τα βάζετε όλα μέσα στο ίδιο καζάνι? Δεν μπορεί. Έχει σχέση η ΔΑΕ που είναι για τους εμπρισμούς με τα Τέμπη? Να μιλήσουμε για άλλες υπηρεσίες. Εδώ είμαστε ασφαλώς και να το συζητήσουμε. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν μας. Διαφημισούλες.

0: Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές. Ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: και Μαρία και Μπλάντι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι το συγκρότημα Μπλάντι και το τραγούδι λέγεται Μαρία. Μαρία είναι η πηγή. Με τα ίδια θα λέμε.
1: Ναι, τα ίδια, σε παρακαλώ. Ναι.
0: Δώσ' το ρε Σαπρανίδη, δώσ' το να γουστάρουμε λίγο.

0: Άρε Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, ο Βαγγέλης θέλει ένα μήνυμα σχολιάζοντας εμείς τον κύριο Φιδία κάτω στην Κύπρο. Λέει το εξής, τι σημασία έχει η ενδυμασία, η εικόνα, το φαίνεστε, πραγματικά χάσαμε το μέτρο. Αλήθεια Βαγγέλη μου, δηλαδή παραδείγματος χάρη θα μπορούσες να πας, τι να σου πω, σε ένα δυσάρεστο γεγονός με το μαγιό σου, με τη βερμουδίτσα σου, γιατί δεν πας εσύ, παραδείγματος χάρη, στο οικογενειακό περιβάλλον, το δικό σου. Θα πας ένα δυσάρεστο γεγονός φορώντας το σκαρπινάκι, τη λευκή, την καλτσούλα, το λινό, το πουκάμισο, για να πας ένα δυσάρεστο γεγονός στην οικογένειά σου. Αυτή λέει με τις γραβάτες για πράττουν τα αποτρόπαια εγκλήματα. Τι να σου πω τώρα. Και αναφέρεται στη δεξίωση για τη δημοκρατία. Πρέπει λίγο να σεβόμαστε τους θεσμούς και αυτά τα οποία μας έχουν αφήσει οι προγονείς μας. Γιατί ξέρεις, κάποιοι έχουν χάσει και τις ζωές τους για να είμαστε ελεύθεροι, για να λέμε ότι α, τι ωραία ημέρα, τι καταγάλωνος Αττικός ουρανός, και ξυπνήσαμε σε ένα δημοκρατικό κράτος.
1: Εντάξει, κάπου υπάρχουν και όρια.
0: Κάπου
1: και
0: υπάρχουν
1: και σεβασμός. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της η Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στην τιμή, στη μισή τιμή. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μήκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Ο Στέλιος είναι ένα πολύ ωραίο μηνυματάκι, έτσι σε απάντηση στον ακροατή. Θα προσλάμβανες, λέει, αν είχες μια δικαστική υπόθεση. Θα προσλάμβανες δικηγόρο ο οποίος θα εμφανιζόταν ή θα εμφανιζόσουν στο δικαστήριο μαζί του, εάν εμφανιζόταν με βερμουδίτσα, με το λινό, το πουκαμισάκι ή δεν ξέρω εγώ τι, για να τον έχεις προς υπεράσπισή σου. Έχω την εντύπωση πως δεν θα τον προσλάμβανες. Θα έλεγε, σε παρακαλώ, κάτσε απ' έξω, πήγαινε φάει μια τυρόπιτα, πάρε και το 1,20. Πόσο έχουν φτάσει οι τυρόπιτες? Ούτε. Κοντά στα 2 ευρώ. Πάρε 2 ευρουλάκια να φας μια τυρόπιτα και αφήσέ με, πας και καταφέρω να σωθώ μόνος μου ένα πράγμα. Πολλά τα
1: λοιπόν,
0: μηνύματα.
1: Λοιπόν, πάνω σε Ελβετία. Καλημέρα, Μαλία μου. Χθες πήγαμε για ψώνια Γερμανία, γιατί είναι 15 λεπτά μακριά. Δεν θα μπω σε τιμές μεμονωμένες. Ένα καρότσι γεμάτο να ξεχυλίζει, χωρίς όμως κρέατα λόγω ποσόστοση, σε ένα κιλό το άτομο, 225 ευρώ έδωσαν. Γεμάτο το καρότσι. Ψώνια για 4 ενήλικες για ένα μήνα σχεδόν. Τα οικονομικά σούπερ μάρκετ στην Ελβετία είναι τόσο ακριβά όσο και της Ελλάδας σχεδόν. Στις διακοπές όταν ψωνίζουμε Ελλάδα, παθαίνουμε ένα σοκ. Ήρωες οι Έλληνες καταναλωτές, χωρίς ίχνος ηρωνίας. Τόσα χρόνια άλλωστε τα ίδια τραβούσαμε κι εμείς. Φιλιά.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε Γερμανία, γέμισε ένα ολόκληρο καρότσι για ένα μήνα, 225 ευρώ. Το λέει ο Πάνος που ζει στην Ελβετία. Στην Ελβετία σου λέει τα σούπερ μάρκετ είναι και εκεί ακριβά. Όμως πάνε, τάγονται στη Γερμανία 15 λεπτά που είναι κοντά και ψωνίζουν πολύ πιο οικονομικά. Να τα ακούμε εμείς.
0: Όχι εμείς. Άκου, να σου πω τώρα κάτι. Επειδή δεν μου αρέσει γενικότερα να συγκρίνω.
1: Πολλά μηνύματα για την ακριβή, είδες τι έγινε, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Επειδή εμένα δεν μου αρέσει να συγκρίνω την Ελλάδα με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εγώ διαφωνώ, γιατί είναι καλή οικονομία, ναι.
0: Ναι, τελείως διαφορετική οικονομία.
1: Και άλλη αγοραστική δύναμη. Και άλλη αγοραστική δύναμη, θα πω εγώ.
0: Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Στο Βέλγιο, παραδείγματος χάρη, δεν είσαι αναγκασμένος να παίρνεις το αυτοκίνητό σου κάθε μέρα για να πας στη δουλειά σου. Διότι εκεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ελβετικό ρολόι. Ελβετικό ρολόι. Εδώ για να πας στη δουλειά σου και θέλοντας να χρησιμοποιήσεις τα λεωφορεία, κάνεις το σταυρό σου και ρίχνεις κιόλας και ζαριά για να δεις πότε θα περάσει το λεωφορείο.
1: Τώρα, αυτή την περίοδο κιόλας.
0: Καλά, καλά. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εκτός από αυτό, ο Ευρωπαίος έχει και το εξής προνόμιο, το οποίο εμείς εδώ δεν το έχουμε. Δυνατά αγοραστικά κινήματα.
1: Ναι, το μποκοτάζ.
0: Για να τολμήσει μια εταιρεία.
1: Έχει γίνει
0: που...
1: αυτό, θυμάσαι. Τη Γαλλία τι είχε γίνει με μια εταιρεία στον κόλλο των ειδών.
0: Αυτομάτως δεν χρειάζεται να πούνε τίποτα. Απολύτως. Τώρα πλέον και με τα social media, μια ανακοίνωση. Η τάδε εταιρεία αύξησε τόσο το προϊόν. Σταματάει ο κόσμος να το αγοράζει. Για να το κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι και ένα ζήτημα παραπάνω αυτό, το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες, κύριε Σαπρανίδη.
1: Πάμε.
0: Δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα...
5: Η ώρα στο Λίν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου Σταλευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της Χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου σταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Σε διέξοδο, το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 87 δολάρια το βαρελί.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Μετά από 2 χρόνια απουσίας, ο Νίκ Καλάθης επιστρέφει στην εθνική ομάδα μπάσκετ εν όψει των αναμετρήσεων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Επίσης, στις κλήσεις που θα κάνει τις επόμενες ημέρες ο Βασίλης Πανούλης αναμένεται να είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αντίθετα, δεν υπολογίζει το Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Κώστας Λούκας και ο Γιώργος Παπαγιάννης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά ήθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, Αμαλία, ο Πάρης έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει: καλημέρα στην αγαπημένη μου παρέα, Σπύρο και Αμαλία. Καλά, το Dynamic Duo από Σεπτέμβρη είναι ο Ιωσήφ με την Αμαλία, έτσι. Μην ξεγελιέστε. Εγώ εδώ είμαι. Πώς το λένε, φιλοξενούμενος.
1: Δεν είσαι φιλοξενούμενος.
0: Ναι. Καταλαβαίνεις πώς το λένε. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε Πάρη. Αμαλία λέει: δεν θέλω να μου τσιγκλάτε τον Ιωσήφ, διότι εγώ υποστηρίζω Παναθηναϊκό. Κανένας δεν είναι τέλειος, Πάρη μου. Και θέλω να μου τον έχετε στην πούδρα.
1: Στην πούδρα τον έχουμε. Πού τον έχουμε? Στην πούδρα. Άμα τον δείτε, έχει ξεκουραστεί. Έχει. Άνω, ναι, όλευε Νικό, καλά. Έχει ξεκουραστεί, έχει. Α, εντάξει, κάνει τα χιλιόμετρα του, λέει. Κάνει και πρωί και βράδυ. Πηγαίνει, βγαίνει η προπόνηση. Έχει αλώσει το βουνό εκεί πάνω, τον ημιτό.
0: Σαπρανίδη διπλάσιος θα μας έρθει, το κατάλαβες. Λοιπόν, και λέει το εξής: είμαι στο δρόμο για Ουρανούπολη, διότι μπαίνω για προσκύνημα στο περιβόλι της μητέρας μας. Καλή δύναμη, παιδιά, και χρόνια πολλά σας εύχομαι. Με υγεία και ευλογία για εσάς και στους δικούς σας ανθρώπους. Με εκτίμηση, Πάρης, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όμορφο μήνυμά σου και βοήθειά σου. Να είναι βοήθειά σου, Πάρη μου. Πηγαίνει στο Άγιο Όρος ο, ναι, ο Πάρης. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα του Παναθηναϊκού, εγώ έχω να πω ότι ξέρω τι σημαίνει offside.
1: Να ξέρεις.
0: Εννοείται, ασφαλώς.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και ξέρω επίσης ότι στο μπάσκετ δεν υπάρχει offside. Το ήξερα από τότε με το 73-38. Το θυμάσαι, Νικόλα Σαπρανίδη? Τότε δεν ήταν, δεν υπήρχε γενικότερα το offside στο 73-38. Εκτός και αν ήταν μονίμως ο Τάρλατς offside. Ο Τάρπλεϊ, ποιος ήταν offside, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι είναι όλοι αυτοί, δεν ξέρω τι εννοείται. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν τα ξέρω αυτά εγώ.
0: Γενικότερα. Κάτι Rivers, κάτι EJ από εδώ από εκεί που πυροβολούσαν πιο γρήγορα και από τη σκιά τους στα τρίποντα. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν. 73-38 πάντως, αυτό όποιος το ξέρει, μοιημένοι.
1: Εγώ σκέφτομαι πότε ξεκινάει το μπάσκετ. Το μπάσκετ το εννοώ, το ελληνικό πρωτάθλημα, πότε ξεκινάει. Άρα και το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Οκτώβρη και το ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι. Τότε. Ναι. Α, όχι τη Δαμία Αυγούστου. Που μου έλεγε η ψάλτη. Τι παραπληροφόρηση είσαι, ρε Μαρία, ή Μάρτον. Εκεί τότε θα ζήσουμε ανεπανάληπτες στιγμές. Καταλαβαίνεις, Νίκολα, τι έχει να γίνει, έτσι. Με τον Ιωσήφ και αυτά. Εδώ θα πειραζόμαστε απίστευτα.
0: Θα γίνει το, έλα να δεις.
1: Σφαγή, σφαγή. Αλλά πειραζόμαστε. Το κάνουμε για πλάκα. Γελάμε.
0: Φέτος ο τελικός Ευρωλίγκας που είναι, έχει καθοριστεί, Νικόλα? Ναι. Να το δούμε, εν πάση περιπτώσει. Μήπως το πάρει να γίνεται κάθε χρόνο στο ΆΚΑ. Ωραία θα είναι. Λοιπόν, τροφή για σκέψη, μπόλικη σκέψη. Εδώ είμαστε. Η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο και στα 7 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί.
1: Ναι, και βεβαίως ο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Νικόλα Σαπρανίδης εδώ στα πλήκτρα. Και Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200.
0: Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας πραγματικός πανικός. Βλέπω εδώ.
1: Σέρες, λέει ο Φώτης, ναι, από τις Σέρες. Καλημέρα από Σέρες, παιδιά. Για την ακρίβεια, μία είναι η λύση. Η τιμή παραγωγού να αναγράφεται στο ράφι. Θα συμφωνήσω. Ναι, να αναγράφεται.
0: Ασφαλώς.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν το συζητάμε, ναι, αυτό.
1: Ο Γιώργος σου λέει σε σένα: 7 αστέρια, γόρι μου, έχεις δρόμο ακόμη. Σε ένα κόντου καλαμαράκι είναι. 7 αστέρια, γόρι μου, έχεις δρόμο ακόμη.
0: Ρε παιδιά,
1: λέει
0: να σας πω.
1: Τζόρτζε.
0: Ναι, ναι, ρε Τζόρτζε, εγώ συμφωνώ απόλυτα.
1: Εντάξει,
0: αλλά
1: δίκιο έχουνε.
0: Ναι, μισό λεπτό. 3 αστέρια δεν έχουμε εμείς, Νίκο. 3 ευρωπαϊκά έχουμε πάρει. Ο Χριστός και Παναγία, 4. Άρα σε 3 χρονάκια σας φτάσαμε. Εσείς στο ποδόσφαιρο πόσες δεκαετίες θέλετε για να φτάσετε τα πρωταθλήματά μας? Βρε. Λέω εγώ τώρα, πόσες δεκαετίες θέλετε? Διότι εμείς έχουμε ράψει και το 5ο. Επίσης, ποια είναι η ομάδα η οποία έχει πάρει ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο?
1: Σε πειράζει και ο Σπύρος.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχεις μεγάλο πόνο, λέει, από την Πανάθα. Εσύ.
0: Ρε παιδιά, εντάξει, εννοείται. Να σας πω κάτι. Η αξία του νικητή είναι πάντα συναρτώμενη από, παιδιά, την αξία του ιτημένου. Όπως και να το κάνουμε. Εντάξει. Όσο μεγαλύτερο.
1: Να κερδίζει
0: είναι
1: ο καλύτερος, έχω να πω εγώ.
0: Ασφαλώς, αρκεί να φοράει ερυθρόλευκα.
1: Α, είσαι το καλαμάρα και εσύ. Εγώ δεν έχω διαθέματα. Αλήθεια.
0: Θα προσθέσω. Λοιπόν,
1: ο Real Blogger θέλει επικόντως φωτό του αδιούχου καλαμάρι για να δω αν έκανε μάγουλο ροδάκινο. Ένα ανεβάσει ο καλαμαράκι, θα τον δείτε. Τι να σας πω. Εγώ τον δείτε την Παρασκευή. Μια χαρά είναι. Φρέσκος, φρέσκος.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, ο Δημήτρης ο ταξιτζής, καλημέρα. Καλό μεροκάματο να έχεις και να προσέχεις το δρόμο. Μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν πάρα πολύ.
1: Και παιδιά, μην τρέχετε στην άδεια Αθήνα. Μην τρέχετε. Κάθε μέρα έχει ατυχήματα στην Αθήνα. Μην τρέχετε.
0: Είναι προσωπικά δεδομένα αυτά και ασφαλώς δεν θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με πράγματα τα οποία αφορούν στις οικογένειες ανθρώπων από οποιοδήποτε κομματικό χώρο και αν προέρχονται αυτοί. Δηλαδή λίγο σεβασμός σε αυτά τα οποία μπορεί να συμβαίνουν στην οικογένεια του καθενός. Θα πω εγώ, Δημήτρη μου. Και θα
1: οικογένειες έξω από την πολιτική, θα πω εγώ.
0: Μα τώρα κάτσε.
1: Μου το έλεγε ένας δάσκαλος αυτός, παλιός δημοσιογραφίας. Μακριά τα γυναικόπαιδα από την πολιτική.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ο Άντριου τα βάζει με τον Τσίπρα. Η κυρία Φουντουλάκη. Καινούριο πρόγραμμα. Θα περιμένεις να ανακοινωθεί το καινούριο πρόγραμμα. Επισήμως από το Real FM, κυρία Φουντουλάκη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε και την ανυπομονησία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Γίνεται ένας πανικός. Να διαβάσουμε τουλάχιστον τα ονόματα.
1: Ο Γιώργος λέει: στο ποδόσφαιρο έχουμε πάει τελικό πρωταθλητριών. Εσείς?
0: Στο ποδόσφαιρο έχετε πάει.
1: Έχουν πάει τελικό πρωταθλητριών. Εσείς?
0: Πριν από 50 τόσα χρόνια. Α, εντάξει. Πού, στο παλιό Wembley που δεν υπάρχει πλέον. Που έχει κατεδαφιστεί. Εμείς στη Νέα Φιλαδέλφεια σηκώσαμε τουλάχιστον το Conference League. Ναι, αυτό το στο οποίο κινδυνεύετε να αποκλειστείτε εσείς.
1: Και ο άλλος Γιώργος. Καλά τα λέγει ο πρόεδρος ότι μη συμφωνάζει το site στο μπάσκετ. Ό,τι και να λέμε, στην μπάλα και στα κλεμμένα το γυρνάς. Για το μπάσκετ λέγαμε βρε, σε τρία χρονάκια θα πάρεις τρία ευρωπαϊκά, εσύ βρε.
0: Εύκολα, εύκολα.
1: Παιδιά, εγώ δεν μιλάω όπως λέμε, τα λέει ο Σπύρος Παπαδάκης. Εγώ κρατάω.
0: 73-38. Αυτό έχω να πω εγώ. Καλημέρα, ομορφόπεδα από το Πόρτο Ράφτη, στέλνει η Αναστασία. Όχι ομορφόπεδα. Ομορφόπεδο είναι άλλος ο οποίος.
1: Τώρα τι τα θες για αυτά. Και ο Κωνσταντίνος, τι λες ρε μπάρμπα. Τον έφερε στα ωριά του για να σε πει έτσι, για να σε αποκαλέσει έτσι. Εσείς ευρωπαϊκός στο μπάσκετ με πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Εσείς πώς θα θέλετε πρωταθλήματα για να μας φτάσετε στο μπάσκετ?
0: Ναι, η αλήθεια είναι εντάξει. Αυτό είναι σύμφωνο, έχει δίκιο.
1: Θες αρκετά.
0: Έχει δίκιο. Θέλουμε αρκετά. Θέλουμε πόσο θέλουμε, καμιά δεκαπενταριά θέλουμε. Κάπου εκεί. Καμιά δεκαριά σίγουρα. Είναι μεγάλη διαφορά, όντως.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, οκ. Okay. Αλλά να είμαστε. Βλέπεις ότι είμαστε ρεαλιστές. Είμεθα ρεαλιστές.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Πολλά τα μηνύματα.
1: Αλλά... Μετρά σου λέει και τα προπολεμικά, εσένα, για σένα το λένε. Μετρά και τα προπολεμικά, λέει, πρωταθλήματα.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτάκι, δηλαδή αυτά δεν έχουν.
1: Γιατί είπε στον άλλον ότι θυμάται το πρωταθλητριόν εσύ τότε?
0: Μα δεν είπα εγώ το αντίθετο, ωραία. Αλλά αυτό έγινε πριν από χρόνια, πολλά χρόνια. Εμείς συνεχίζουμε να παίρνουμε πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Όπως και να το κάνουμε. Δεν σας καταλαβαίνω δηλαδή τη λογική. Πω, τι τραγουδάρα έχει βάλει ο Σαπράνιδης από
1: κάτω. Και λέει η Σοφία, καλημέρα σε όλους. Φανταστείτε τι χαρά θα κάνουμε όταν πάρουμε πρωτάθλημα. Συναισθήματα μοναδικά. Εσείς το έχετε συνηθίσει. Έχει δίκιο, Σοφία.
0: Όντως.
1: Μπράβο, Σοφάκι μου.
0: Όντως. Πόσα χρόνια έχετε να πάρετε πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο? Εκεί ίσως πρέπει να μάθετε λίγο παραπάνω για το TST offside. Θα πω εγώ με πάρα πολύ μεγάλη ευγένεια και διακριτικότητα. Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά τα μηνύματα, έτσι λίγο για να το διασκεδάσουμε. Τι, καλοκαιράκι είναι, 11 Αυγούστου έχουμε. Καλό είναι να πειραζόμαστε λίγο, αλλά μέχρι εκεί, για να μην ξεφεύγουμε και όσον αφορά στα θέματα του αθλητισμού. Καλό είναι να κάνουμε καζούρα ο ένας τον άλλον και να περνάμε όμορφα, αλλά μέχρι εκεί. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο, καλημέρα στον Περικλή, καλημέρα σε έτερο κύριο Γιώργο. Πολλοί Γιώργηδες. Κοίτα να δεις, οι Γιώργηδες τελικά έχουν πληθύνει υπερβολικά. Είναι περισσότεροι από τους Γιάννηδες. Καλημέρα στο Θανάση. Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα όσον αφορά στις τιμές. Ναι. Αναφέρει ο Θανάσης και έχει απόλυτο δίκιο. Ο Κωνσταντίνος. Για να δούμε. Το θέμα της ακρίβειας πάντως είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει όντως να το κοιτάξει, να το δει η κυβέρνηση, να το λύσει η κυβέρνηση, διότι έχω την εντύπωση, όχι έχω την εντύπωση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι ένα από τα μεγάλα θέματα τα οποία θα συναντήσει μπροστά της το Μέγαρο Μαξίμου στο δρόμο για τις εθνικές εκλογές.
1: Πάντως βλέπεις πόσα μηνύματα ακόμα μιλούν για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Ότι είναι τα καύσιμα, είναι η ενέργεια, είναι τα σούπερ μάρκετ, είναι. Άρα είναι το βασικότερο πρόβλημα που ασχολεί την ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή.
0: Καλημέρα και στο Στέφανο. Καλημέρα στον Αντώνη. Θα σας πω τι είδα για να καταλάβουν κάποιοι που πάμε. Στο ταμείο συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ, περιμένοντας την ουρά, το καρότσι είχε πολλά πράγματα. Από πίσω ακούω έναν πιτσιρικά να λέει στον πατέρα, το οποίο κρατούσε τρία πράγματα: «Μπαμπά, αυτός είναι πλούσιος», δείχνοντας το καρότσι. Τέτοιο πόνο. Πληγώθηκα τόσο πολύ, να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Τώρα τι να πούμε, ρε Αντώνη. Όντως είναι η γροθιά στο στομάχι, έτσι όπως.
1: Κοίτα, το έχουμε αντιμετωπίσει όλοι. Όλοι αυτό το θέμα. Πας να πάρεις κρέας, παίρνεις 1,5 κιλό μοσχάρι γιατί έχεις μεγάλη οικογένεια και πρέπει να φάει, και είναι ο άλλος δίπλα και σου λέει: «Βάλε μου μισό κιλό κιμά», γιατί αυτό μπορεί να πάρει. Δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές για ανθρώπους εργαζόμενους που δουλεύουν και που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Εντάξει, δεν είναι πραγματικά να μου πει σιγά, εσένα σε νοιάζει, πας και παίρνεις 1,5 κιλό κιμά. Εντάξει, δεν πάει έτσι. Δεν είναι έτσι, ναι.
0: Όχι, όχι, πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται και δίπλα μας. Πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται και δίπλα μας. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη λέει ότι οι αγρότες μπορεί να παράγουν, η κοινωνία χρειάζεται ακόμα περισσότερα, γιατί παραμένουν αδιάθετα και έχει πολύ, είναι πολύ εύλογη η απορία του. Δηλαδή, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να φέρνουμε πράγματα, να φέρνουμε καλούδια από την Κίνα, από την Ινδία, από οπουδήποτε στον κόσμο, από Αργεντινή, ενώ έχουμε την ανάλογη παραγωγή εδώ στην Ελλάδα, και αυτά τα οποία παράγουμε στη χώρα μας μένουν και σαπίζουν, ή εν πάση περιπτώσει ο αγρότης είναι αναγκασμένος να τα πουλήσει, να δώσει την πραμάτια του με πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Δεν είναι δυνατόν η απόκληση από το χωράφι στο ράφι να ξεπερνά το 270.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και πολύ παραπάνω.
0: Και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ παραπάνω, ακριβώς.
1: Εντάξει, να λέμε και πολύ παραπάνω. Δεν γίνεται. Κάτι γίνεται λάθος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Σε αυτή την παραγωγική διαδικασία κάτι γίνεται λάθος. Δεν μπορεί και ο παραγόνος να λέει: «Δεν τα βγάζω πέρα, δεν βγάζω το κόστος της καλλιέργειάς μου», ή όταν έχω ζωντανά της κτηνοτροφικής μονάδας και μας να φτάνει εδώ στην τιμή τετραπλάσια. Γίνεται αυτό?
0: Όχι, δεν θα έπρεπε να γίνεται.
1: Ναι, αλλά
0: δεν
1: γίνεται και κανείς
0: λέει πώς να
1: ελέγξει. Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ κεντρική διοίκηση και ξένα, ξέρω πώς θα ελεγχθεί αυτή η αλυσίδα. Κάπως πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος.
0: Λοιπόν,
1: δεν προλαβαίνουμε. Ο Τέλης, ακούει στο Τέλη, Σίδνεϊ.
0: Γεια σου ρε
1: Τέλη, μας ακούει στο αυτοκίνητο. Να σε καλά Τέλη μου, να σε καλά, όλα τα καλά.
0: Λοιπόν, κοίτα που έχει φτάσει η τεχνολογία, μας ακούει στο αυτοκίνητό του κανονικότατα, είναι προφανώς το
1: φωτό.
0: Σύστημα το ψηφιακό εκεί.
1: Ναι, real player. Μπράβο, και αυτά μάλλον.
0: Εννοείται.
1: Τέλη.gr.
0: Και μας ακούνε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Διεθνή καριέρα, και να κάτσουμε να το κάνουμε.
1: Πώς το πάμε, όχι διαπλανητικός.
0: Πολύ προσοχή, επειδή κάποιοι στέλνετε και μηνύματα. Ναι, πολύ προσοχή και σήμερα στο νομό Αττικής. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, σε Πελοπόννησο, σε Στερεά Ελλάδας, στο Βόρειο και στο Νότιο Αιγαίο. Επειδή νωρίτερα αναφερθήκαμε, γιατί μας έχουν στείλει το πινακάκι από την ΔΑΕ.
1: Ναι.
0: Για τις πυρκαγιές. Δηλαδή, οι αιτίες των συλλήψεων από αμέλεια το 2026, κατά 33% αμαλία μου, αφορούν θερμές εργασίες, κατά 22% καύση υλικών και χρήση γυμνής φλόγας, μέσα σε αυτά είναι και το μπάρμπεκιου, να ξέρεις. 22% τα γεωργικά μηχανήματα. Προσοχή μωρέ και στους αγρότες. Οι αγρότες πρέπει να προστατεύετε το περιβάλλον και να μας ορμηνεύετε εσείς για το τι πρέπει να κάνουμε και για το τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι να αυτό. 14% ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές βλάβες και οχήματα. 5% πυροτεχνήματα βεγγαλικά. Σε ποια περιοχή ήταν που έξω το βεγγαλικό, δεν θυμάμαι. Πού, στην Αχαΐα κάπου?
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Λοιπόν, και 2% από τσιγάρο. Είπαμε, καπνίζουμε, έχουμε ανοιχτό το παράθυρο, πετάμε έξω το τέτοιο. Εγώ είπα.
1: Όχι, βέβαια, όχι.
0: Και 2% μελισσοκομικές εργασίες. Βλέπετε λοιπόν ότι ο πίνακας δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστος, και επαναλαμβάνω, είναι επίσημα τα στοιχεία από τη ΔΑΕ και την πυροσβεστική υπηρεσία της χώρας μας. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Σήμερα επίσης να πούμε ότι απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών
1: 46 χρόνια για την υπόθεση της Μαρφίν. Να δούμε όμως και εκεί.
0: Εκδόθηκε στην Ελλάδα.
1: Να δούμε τι θα υποστηρίξει
0: την
1: απολογία της.
0: Μετά από 16 χρόνια έχουμε κινητικότητα και σε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ότι Γεια σου ρε Τζόρτζ. Ο Σπύρος ο συνονόματος από την ΚΟ. Να σε καλά, την καλημέρα μας. Ο Γιώργος από την Κοζάνη. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο, το οποίο έχει στείλει Γιώργο μου από την Κοζάνη. Να το ψάξουμε και περισσότερο η Αμαλία που είναι και στο πεδίο, έτσι, το οποίο το έχει περισσότερο.
1: Τι λέει?
0: Για την νομοθεσία που ξεκινά από αύριο 12/8 σχετικά με το ERP. Πρέπει να το ψάξουμε.
1: Ναι, το ψάξουμε. Δεν ξέρω.
0: Αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, το ψάξουμε λιγάκι.
0: Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτό. Είπαμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι εσείς εκεί έξω τα βλέπετε όλα. Είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας.
1: Έτσι είναι, μα αυτό είναι. Αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Λοιπόν, εντάξει, ναι, ανοίξαμε φάμπρικα για τον Παναθηναϊκό, αλλά επειδή υπάρχουν και σημαντικότερα πράγματα τα οποία.
1: Εντάξει, παιδιά, για τον Παναθηναϊκό, ειρήνη τον Ολυμπιακό, εντάξει.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Άλλη μόνο. Ναι. Λοιπόν, από ότι υπάρχει επιχείρηση της ΑΔΕΣ για τη φοροδιαφυγή στις τουριστικές περιοχές. Έχουν ξαμολυθεί οι ελεγκτές. Έτσι, και τα πρόστιμα είναι πολύ υψηλά και καλά κάνανε και έχουν ξεχυθεί. Ναι. Γιατί πολύ απλά στις τουριστικές περιοχές κάποιοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να κόψουν ούτε απόδειξη ούτε τίποτε. Έτσι λοιπόν, η ΑΔΕ εντείνει τους φορολογικούς ελέγχους. Και λουκέτα και πρόστιμα.
0: Λοιπόν, γιατί πρέπει κάπου να μπαίνει και ένα.
1: Πρόσεξε, ναι. Το ποσοστό παραβατικότητας σε μία μόνο εβδομάδα του Ιουλίου ήταν 37,42%. 37,42% η παραβατικότητα σε τουριστικές περιοχές μόνο μία εβδομάδα του Ιουλίου. Έτσι, τα πρόστιμα ξεκινούν από το 50% του ΦΠΑ της μη εκδοθής συναλλαγής, καθώς και 48 λουκέτα σε περιπτώσει υποτροπής. Είναι και ρεπορτάζ του Δημήτρη Στούλια στο ενικός.gr. Εξαιρετικό ρεπορτάζ του Δημήτρη. Πάντως, ξεκάθαρα φαίνεται ότι οι ελεγκτές της ΑΔΕ έχουν ξεχυθεί στις τουριστικές περιοχές. Και εσείς ζητάτε απόδειξη, παιδιά. Ζητάτε απόδειξη.
0: Ζητάτε απόδειξη γιατί χανόμαστε, διότι κάποιοι εργοδότες. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεφύγει. Μάλιστα, έπεσαν στα χέρια μου κάποια στοιχεία από την επιθεώρηση εργασίας για το πώς κάποιοι εργοδότες προσπαθούν να γλιτώσουν, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε, τις υπερορίες και να γλιτώσουν τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μάλιστα, τα είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή και με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Καραγκούνη, διότι ακούστε τώρα τι κάνουν. Ζητάνε από τους υπαλλήλους να πάνε πιο νωρίς.
1: Ναι.
0: Και ασφαλώς πάνε πιο νωρίς, αλλά λένε δεν θα χτυπάτε την κάρτα εργασίας.
1: Ναι, κάνουν κολπάκια. Δεν χτυπάνε αυτοί, λέει.
0: Ναι.
1: Όταν θέλουν.
0: Πρόσεξε. Όταν λοιπόν έρθει οποιοδήποτε έλεγχος, ειδικά σε κάτι μπιτσόμπαρα, τους λένε κιόλας. Δεν θα είσαστε εντυμένοι αυτό. Βερμουδίτσα, δίχαλο. Και όταν σας κάνουμε νόημα ότι έχει έρθει έλεγχος, ή θα καθίσετε σε ξαπλώστρα για να κάνετε ότι είσαστε πελάτες, ή θα πάτε να βουτήξετε στη θάλασσα. Φοβερό. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο κάνουν.
1: Καλημέρα στο Δημήτριο που μας ακούει στο Λονδίνο.
0: Γεια σου ρε Λονδρέζε.
1: Καλημέρα στο Γεώργιο που μας ακούει από τα Γιάννενα.
0: Α, με δυο παπούτσια πάνινα.
1: Ναι, πανέμορφα τα Γιάννενα. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όπως.
1: Και ο Σταμάτης μας ακούει στοιχείο των νησί της Μαστίχας και γράφει και για το. Δεν υπάρχει Μαστίχα της Χίου, έτσι.
0: Όντως, όντως.
1: Έτσι, έχει υψηλή τιμή κτλ. Ναι. Σου λέει όχι όμως όσο υψηλή τιμή θα έπρεπε και μιλάει και για ευρωπαϊκούς κανόνες. Πανέμορφη Χίος. Ναι. Το νησί αυτό είναι πανέμορφο πραγματικά. Όλα τα νησιά, αλλά η Χίος έχει μια μοναδική ομορφιά και έχει δει πώς μαζεύουν τη Μαστίχα, Ναι, ηρωτελεστία.
0: Είναι ηρωτελεστία.
1: Και λεπτοδουλειά. Λεπτοδουλειά.
0: Γεια σου, ρε Κατερίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Την αγάπη μας. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης λέει το εξής. Καλημέρα, παιδιά. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Τι σημαίνει, ξέρουμε όλοι. Η ελεύθερη αγορά δεν σημαίνει όμως ότι είναι ασύνδοτη αγορά.
1: Ναι, φυσικά.
0: Είναι τελείως πράγμα η ελευθερία στην η ελεύθερη αγορά. Και τελείως διαφορετικός όρος η ασίδωτη αγορά σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να πάμε να συναντήσουμε, να ξεκινήσουμε μάλλον την κουβεντούλα μας και θα πάμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα και αν χρειαστεί θα συνεχίσουμε μετά με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
0: κύριε Αποστολίδη.
1: Σας, κύριε Αποστολίδη.
2: Καλημέρα στον μήνα των διακοπών που βέβαια έγινε σύντομος για τον πληθυσμό των μεγάλων.
0: Ναι.
2: Και οι σκέψεις βαραίνουν όταν κανένας γυρίζει τέλη Αυγούστου με αρχές του Σεπτέμβρη και λέει τι μου έχει απομείνει να πληρώσω τους λογαριασμούς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Άρα δηλαδή που λέω εγώ πάντα, μιας και αυτές τις ημέρες το βλέμμα μας τουλάχιστον των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι στη Θεσσαλονίκη. Και η τσέπη αυτή τη φορά δεν έχει λεφτά για τον πολύ πληθυσμό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι ή σύντομος ο χρόνος μιας εβδομάδας ή είναι ο χώρος σε καταλήμματα τα οποία δεν έχουν και την ιδιαίτερη, θα έλεγα, αξιοπρέπεια ξεκούραση.
0: Κύριε Αποστολίδη, επειδή έχετε τεράστια εμπειρία και σε πολιτικό επίπεδο και επειδή πλησιάζουμε σε κάθε περίπτωση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πάντα κάθε χρόνο όλο και κάτι περιμένουμε να ακούσουμε από τον εκάστοτε πρωθυπουργό της χώρας, πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα, η οποία, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη για τους περισσότερους συμπολίτες μας, είτε είναι συνταξιούχοι είτε είναι χαμηλόμισθοι και πάει λέγοντας. Πιστεύετε ότι αυτή η ΔΕΘ, και λόγω του ότι είναι η τελευταία πριν από τις εθνικές εκλογές, μπορεί να κάνει τη διαφορά σε οικονομικό επίπεδο?
2: Κοιτάξτε, επειδή είναι οι εθνικές εκλογές, μπορεί να τσιμπήσουν κάποια στρώματα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα ρίξω το βάρος μου, προσέξτε, θα ρίξω το βάρος μου στα μικρομεσαία κοινωνικά στρώματα, αυτό το περιβόητο πολιτικό κέντρο, μπας και μαζέψουμε και ψαρέψουμε καμία ψήφο. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα κατά την άποψή μου που αφορούν έναν αξιοπρεπή, στοιχειοδός αξιοπρεπή βίο της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού μας, αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που το 1/3 ζει δεν ζει, βρίσκεται στην κόκκινη γραμμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα χωρίς δραματικά φαινόμενα. Αγοραστική δύναμη, κυρίαρχο πρόβλημα. Μας λέει η Eurostat, όχι όπως το λέει ο Real ή δεν ξέρω ποιος άλλος σταθμός σχολιάζει, λέει ότι κύριε είστε στην προτελευταία θέση των ευρωπαϊκών κρατών μελών της περιβόητης Ευρώπης. Εδώ λοιπόν η αγοραστική δύναμη τρώγεται κυριολεκτικά, γιατί η μισθή είναι στον πάτο των μισθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς μπήκαμε στην Ευρώπη.
1: Εγώ θα σας έλεγα όμως, κύριε Αποστολίδη, ότι είχαμε μία σημαντική μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων τα χρόνια του μνημονίου. Οι άλλες χώρες δεν έχουν περάσει μνημόνιο. Η Ελλάδα 10 χρόνια είχαμε, θυμάστε, τον υποκατώτατο. Το θυμόμαστε και όχι κατώτατο. Είχαμε υποκατώτατο.
2: Ακούστε να σας πω. Όταν μία ανάπτυξη, ένα ωραίο στο Βήμα είχε γράψει ο Σάλλας, ότι όταν η ανάπτυξη είναι για τους λίγους και ακούμε συνεχώς από την κυβέρνηση ότι περπατάμε με τις ρυθμούς, έχουμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη, είναι 7 χρόνια τώρα αυτή η διαδικασία, και τα μνημόνια όπως γνωρίζετε πολύ καλά επιβάλλουν μέχρι ένα βαθμό και το συνταξιουργικό σώμα και τους εργαζομένους, οι οποίοι από τους οποίους αφαιρέθηκε πάνω από 120-130 δις, όχι εκατομμύρια, δις. Δηλαδή, περάσαμε τη χρεοκοπία μας, στοχοποιώντας τα 8 εκατομμύρια Έλληνες. Στοχοποιώντας τα 8 εκατομμύρια Έλληνες και μιλάω με γνώση των δεδομένων. Όταν 5,5 εκατομμύρια περίπου είναι εργαζόμενοι, άλλα 2,5 εκατομμύρια οι συνταξιούχοι, ένας μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων, άλλες κλείσαν, άλλα βρίσκονται ακόμη στο κόκκινο. Αυτή είναι η αντικειμενική πραγματικότητα. Τώρα θα μου πείτε, δεν μπορεί ο κόσμος να ακούει, παράδειγμα, το κάθε κυβερνητικό στέλεχος ότι πάμε δυνατά. Ανάπτυξη, είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη. Και την ίδια στιγμή, ακούστε με να σας πω, τι είναι αυτά που καθορίζουν την ζωή?
3: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθία Ζακύνθου. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί και 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται έρευνες για τον αστυνομικό που εντοπίστηκε νεκρό στη νύχτα μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε εμφανή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Εντός της ημέρας απολόγεται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ρέθυμνο.
7: Midea.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας, κύριε Αποστολίδη.
1: Μικρό σχολείο στα 4 αυτά βασικά ζητήματα.
0: Κύριε Αποστολίδη, δεν ξέρω αν μας μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση ή με hands free. Σας παρακαλώ πάρα πολύ απλά να έχετε τη συσκευή του τηλεφώνου κανονικά για να μπορούμε να σας ακούμε, γιατί υπάρχουν κάποιες διακοπές και η σύνδεση αδικεί τη συνομιλία μας. Παρακαλώ.
1: Θέλω να βάλω το hands free τώρα για να μην σας ακούει κανείς.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα με ακούτε, δεν θα υπάρχουν.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Συνεχίστε.
1: Θέλουν να μας ακούσουν.
0: Λοιπόν,
1: τα τέσσερα βασικά στοιχεία που αφορά τον εργαζόμενο σήμερα, αλλά και κατά προέκταση ταξιούχων, να αρχίσω από τον εργαζόμενο. Σας είπα προηγούμενα, αν έχουμε μόνιμη εργασία αορίστου χρόνου που λέμε, ή μερική. Δυστυχώς το 40% του αποσχολούμενου εργατικού δυναμικού είναι με μερική απασχόληση. Δηλαδή ακόμα και στο δημόσιο, στα νοσοκομεία, σε κρίσιμους τομείς του δημοσίου και στην τοπική αυτοδιοίκηση εκεί, έχουμε 30-35-40% με μερική απασχόληση. Αυτή δεν είναι αξιοπρεπής η εργασία. Η ανασφάλεια σε ρημάζει, σε τρώει. Έρχεται και η ακρίβεια, αυτό το στεριό που εκφράζεται είτε με τα τρόφιμα, τα βασικά είδη διατροφής, είτε έρχεται η ενέργεια, είτε η στέγη για τα παιδιά μου, και κάνει διαλύει κυριολεκτικά τον οικοκυριό. Δεν δραματοποιώ. Αυτή είναι η κατάσταση όσοι ζουν την πραγματικότητα και όχι οι γενικές δηλώσεις. Χρόνος εργασίας. Δεν υπάρχει σχεδόν σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα τα 13, ο αριθμός 13 ώρες εργασίας. Είμαστε δηλαδή μια χώρα που δουλεύουμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ευρωπαίο εργαζόμενο.
0: Ναι.
1: Και πληρωνόμαστε, προσέξτε, και πληρωνόμαστε πιο φτωχά από οποιοδήποτε Ευρωπαίο εργαζόμενο.
0: Το θέμα, κύριε Αποστολίδη, είναι το εξής: υπάρχει λύση σε όλα αυτά, ή απλά τα συζητάμε, τα επισημαίνουμε, τα βιώνουμε?
1: Να σας πω, λύσεις υπάρχουν όταν λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που θα ακούσουμε τον κατώτατο μισθό από τον Πρωθυπουργό. Αυτό με το μνημόνιο του 12 καταργήθηκε η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση που προσδιορίζε το κατώτατο μισθό και τις επέκτες των κλαδικών σημάσεων. Το 19 αυτά έπρεπε να τελειώσουν. Δυστυχώς από το 19 μέχρι σήμερα ακόμα ο Πρωθυπουργός ορίζει το κατώτατο μισθό. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει αυτό. Άρα η δημοκρατία και η λειτουργία των θεσμών δεν λειτουργούν. Αυτό τι σημαίνει για μένα? Είναι μια θεσμική παρέμβαση που με βάση το τελευταίο νόμο του Υπουργείου Εργασίας θα πάμε από το 28-29, λέει, να αποφασίζει για σε. Δεύτερο, οι κλαδικές συμβάσεις που φέρνουν σε ένα μέσο επίπεδο τους μισθούς. Στην Ελλάδα έχουμε ένα 10-12%, όταν στην Ευρώπη κυμαίνεται πάνω από 50%. Και η τελευταία οδηγία λέει, ρε παιδιά, περπατήστε, κάντε επέκταση κλαδικές συμβάσεις, να ανέβουν λίγο οι μισθοί πέρα από το κατώτερο. Άρα λοιπόν έρχεσαι σήμερα και λέει ο κύριος, ακούμε τουλάχιστον τις δηλώσεις. Από τα 920 ευρώ, λέει, θα πάμε στα 900, θα βάλουμε ένα 50, πάμε 970. Από τα 970 μπορεί να κάνω την έκπληξη να σας πάω και στα 1000 που έρχονται εκλογές, να σας πω κάτι. Εδώ πραγματικά ακόμα οι ρυθμίσεις γίνονται από την κεντρική εξουσία με τεράστια αδυναμία των κοινωνικών οργανώσεων, των επαγγελματικών οργανώσεων, να διεκδικούν μια δικαιότερη διανομή του εθνικού μας πλούτου. Αυτό το κυρίαρχο στοιχείο δυστυχώς, απλώς λέμε τρεις το λάδι, τρεις το οξύδι, πέντε το λαδόξυδο, αυτή η μπακάλικη λογική δεν ταιριάζει. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Και να κλείσουμε, σας παρακαλώ, με αυτό, κύριε Αποστολίδη.
1: Ένα παράδειγμα για τους συνταξιούχους. Ακούστε. Αυτό το περιβόητο, αυτή η ειδική εισφορά που παλιά το λέγανε ΛΑΦΚΑ και σήμερα ΕΑΣ, προσέξτε, απομιζά από τους ίδιους τους συνταξιούχους όσοι έχουν συντάξει πάνω από 1.400 γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια. Αυτά που μοιράζει, που θα μοιράσει ενδεχόμενα ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, περίπου ένα τέτοιο ποσό, γύρω στα 700-800 εκατομμύρια, άντε να βάλει και δύο παραπάνω, να πάμε στο ένα δις εν όψη των εκλογών που έχουμε μπροστά μας, δεν είναι από την πίτα την εθνική, είναι από τους συνταξιούχους που αρπάζει τα χρήματα αυτά, φέτος λέει δεν θα δώσουμε πολλά σε αυτούς, ακούμε 13η σύνταξη και λέμε βγαίνουμε στα βουνά. Εγώ λέω το εξής, ότι αν αυτό που κλέβεται σήμερα από τους συνταξιούχους πάνω από τα 1.400 ευρώ που κλέβεται σήμερα, το γυρίζεται έστω και με τη μισή 13η σύνταξη, έστω και με τη μισή 13η σύνταξη, τα λεφτά που εισπράτητε σήμερα από τους ίδιους τους συνταξιούχους θα μπορέσετε να κάνετε ανακατανομή, αναδιανομή, χωρίς να επιβαρύσετε το

0: με το οποίο κανένα, αν θέλετε, γεγονός και κανέναν από αυτά τα δεδομένα που σας ανέφερα πριν. Και θα ήθελα πραγματικά επάνω σε αυτά να μιλήσουμε και εσείς που έχετε το δημόσιο λόγο.
1: Και θα το κάνουμε και θα το κάνουμε, κύριε Αποστολίδη, απλά επειδή καθυστέρησε η τηλεφωνική μας σύνδεση. Θα το κάνουμε και από την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολίδη. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Έχουμε μια φωτιά στη Ζάκυνθο.
2: Ναι.
1: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαραθιά στη Ζάκυνθο. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 32 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ καθώς και εθελοντές. Συμμετέχουν επίσης 11 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Και ασφαλώς συνδράμουν στην κατάσβεση και οι υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Είπαμε, χρειάζεται προσοχή γιατί αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται.
2: Έχει ψηλή θερμοκρασία δυτικά.
1: Ακριβώς.
2: Άρα ξηρασία και άνεμοι. Σε άλλες περιοχές δυνατή άνεμοι. Άρα μεγάλη προσοχή σήμερα. Και σήμερα. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, όλη την εβδομάδα περίπου, νομίζω θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Μελτέμια.
1: Ακριβώς. Να πάμε σε διαφημισούλες, κύριε Σαπρανίδη. Πάμε, παρακαλώ.

0: Γαλάξια.
1: Real FM.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Κυρία Αμαλία, εδώ είμαστε. 45 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: 10 λεπτάκια εκεί, 12 πόσο περίπου απομένουν για να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής.
1: Ναι, τρίωρη εκπομπή.
0: Ναι, έχουμε και πάρα πολλά μηνυματάκια σας, θα τα διαβάσουμε ασφαλώς.
1: Όσα προλαβαίνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Περίμενα από κάτι ενδιαφέρον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από ραφίνε με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο Τίνο Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, επειδή στέλνετε και μηνύματα, τα είπαμε νωρίτερα, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, κάποιοι ενδεχομένως να ανοίξατε στην πορεία το ραδιόφωνο σας. Έχουμε ασφαλώς πει ότι έχει μπει ο εισαγγελέας πλέον, δεδομένου ότι μάλλον φαίνεται ότι σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στο Κουβαρά Αττικής.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η ΔΑΕ, πραγματοποιεί κατόπιν εισαγγελικής εντολής έρευνα σε επαναληπτικό επίπεδο για το δίκτυο.
1: Μάλιστα. Μακάρι, για να δούμε τι θα βγάλει αυτή η έρευνα. Περιμένουμε έρευνα.
0: Τα είπαμε, δεν καλύπτουμε κανέναν, αγαπητέ μου. Και ούτε μας ενδιαφέρει να καλύψουμε τον οποιονδήποτε. Μας ενδιαφέρει να βγάζουμε την πραγματικότητα στον αέρα και ασφαλώς να ελέγχονται αυτοί που πρέπει να ελεγχθούν και δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Διότι εάν πάει κάποιος μία βόλτα στις περιοχές που έχουν καεί, θα καταλάβει τον πόνο που βιώνουν οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες, οι αγρότες, οι πάντες εκεί. Οπότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον. Έχουμε φτάσει ενέτη 2026.
1: Εντάξει, και συζητάμε μόνιμος... συνέχεια τα ίδια.
0: Μα...
1: Δεν γίνεται.
0: Κάθε καλοκαίρι να κεγόμαστε και κάθε χειμώνα να πνιγόμαστε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Προσοχή βεβαίως και στο κομμάτι το οποίο μας αφορά όλους μαζί. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα,
1: ναι,
0: σε Αττική,
1: ναι, ναι.
0: Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Είδατε, έχουμε μία, έχει ουσιαστικά σταλεί και προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Εκεί στο Μαραθιά της Ζακύνθου είναι σε εξέλιξη οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της φωτιάς αυτής που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση. Σε δασική έκταση και το πρωί. Δηλαδή, ναι. Ό,τι και να λέμε, είναι
1: έχει
0: λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι λίγο. Να δούμε από τι έχει φτάσει. Και βεβαίως στα θέματα που αφορούν στην επικαιρότητα, ο 38χρονος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο, βρέθηκε νεκρός στα μεσάνυχτα μέσα σε υπηρεσιακό όχημα και μάλιστα στη θέση του συνοδηγού.
1: Λέει ήταν νεκρός για 10 ώρες, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Πριν εντοπιστεί, στο περιπολικό βρέθηκε μπουκάλι με αλκοόλ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες.
0: Νωρίτερα ο Θεοδόσης ο Πάνου μας είχε πει ότι εκδορές και διάφορα τέτοια δεν φαίνεται να υπάρχουν, έτσι, γιατί έχουν γραφτεί πολλά και υπόθηκαν και αρκετά. Οπότε μένουμε σε αυτό. Και βεβαίως το μεγάλο θέμα, το οποίο δεν είναι εγχώριο, αφορά στην Κολομβία και στο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίκτερ που έχει συγκλονίσει την Κολομβία. 132 έως τώρα είναι νεκροί.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι
0: και 570 οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι.
1: Τώρα είναι πάνω από 160 νεκροί. Ανεβαίνει συνέχεια ο αριθμός των νεκρών.
0: Μα με το που κάνεις refresh,
1: ναι, αυτό σου λέει τώρα, μόλις ανεβαίνει ο αριθμός. Ναι, ναι, ναι. Είναι φρικτό αυτό που έχει συμβεί στην Κολομβία. Πραγματικά 7,4 Ρίχτερ σε μια χώρα που δεν είναι προετοιμασμένη για τους σεισμούς και ότι τα κτίρια της είναι κατασκευασμένα με αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να αντέχουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ήταν στα σπίτια τους εκείνη την ώρα. Μακάρι να μην ανέβει άλλο ο αριθμός των νεκρών, αλλά εκεί τα τοπικά μέσα λένε ότι θα αυξηθεί δραματικά.
0: Λοιπόν, βάλε ακούσουμε τραγουδάκι. I wanna see the blue sky. I wanna feel the breeze. Λοιπόν, έχουμε και σε εξέλιξη την απολογία της 46χρονης ενώπιον των ανακριτικών αρχών, των ελληνικών ανακριτικών αρχών.
1: Ναι, ναι. Εκδόθηκε από τις Βρετανικές Αρχές στην Ελλάδα. Για την υπόθεση της Μαρφίν, για τη δολοφονία Μαρφίν.
0: Τρεις άνθρωποι ανάμεσα τους μία έγκυος, είναι από τα γεγονότα που σε αυτή την χώρα δεν γίνεται, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Η ίδια πάντως, σύμφωνα με το δικηγόρο της, δηλώνει ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο, αρνείται όμως κάθε εμπλοκή της με τον εμπρισμό της τράπεζας και αμφισβητεί τα στοιχεία που τη φέρνουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Και μάλιστα ο δικηγόρος της αναφέρει, ο συνεπώνυμος ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, ότι δεν διαπιστώνεται ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που εικονίζεται στις φωτογραφίες της Μαρφίν, αλλά ούτε καν ικανοποιητική προσομοίωση. Ναι. Αλλά αυτό θα το δούμε. Θα δούμε οι ανακριτικές αρχές.
1: Η δικαιοσύνη έχει να λάβει. Εμείς δεν είμαστε δικαστές, οπότε θα δούμε.
0: Είναι πάντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι και αυτή η πτυχή μετά από 16 χρόνια. Θα πω εγώ και θα το αφήσω εκεί. Όσοι βρίσκεστε στους δρόμους, να πούμε ότι η πρωτεύουσα είναι
1: άδεια.
0: Μπορείς να πας όπου θέλεις.
1: Δηλαδή πραγματικά καταλαβαίνεις πόσο κοντά είναι όλα στην Αθήνα. Πόσο κοντά είναι όλα, απλώς γίνονται πολύ πολύ μακριά λόγω της κίνησης.
0: Έτσι ακριβώς. Πραγματικά
1: από τη μία άκρη, από τα βόρεια στα νότια, ένα τέταρτο. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Οπότε απολαύστε.
1: Θέλει προσοχή στους δρόμους όμως, ξαναλέω, γιατί τρέχουμε πάρα πολύ επειδή είναι άδεια η Αθήνα. Προσέχετε, είναι άδεια η Αθήνα, θέλει προσοχή. Φεύγουν και οι τελευταίοι τώρα, θα φύγουν και αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά νομίζω και την άλλη εβδομάδα έτσι θα είναι.
0: Τώρα νομίζω μέχρι το τέλος εβδομάδας θα έχουν φύγει.
1: Μέχρι 24-25 και μετά σταδιακά θα αρχίζουν να επιστρέφουν. Μέχρι τέλος του μήνα.
0: Εκεί θα
1: όσοι φύγανε.
0: Της επιστροφής.
1: Ακριβώς.
0: Της επιστροφής. Ο καιρός, να ξέρετε, έθριο στην Αττική. Άνεμη βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Μαρούσι. Πρέπει να σου πω το εξής το πρωί. Έρχομαι νωρίς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σήμερα ξεκίνησα γύρω στις 5.30 από το σπίτι. Είχε 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάνει ζέστη και μπορεί να έχει ο αέρας, είναι καυτός. Δεν είναι δροσερός ο αέρας αυτός.
0: Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ναι.
0: Μην κάνετε μπάρμπεκιου σήμερα. Ούτως ή άλλως, έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι δεν προλαβαίνετε να κάνετε μπάρμπεκιου.
1: Βάλτε το στο φούρνο, μια χαρά τρώγεται.
0: Στο φούρνο είναι πολύ καλά. Ναι. Ειδικά, άμα έχετε και γάστρα, να το βάλετε στη γάστρα. Είναι λουκούμι, γίνεται λουκούμι.
1: Ακριβώς, δεν χρειάζεται να ψήσετε τώρα.
0: Λοιπόν, Αμαλία, πρέπει να σου πω το εξής. Διότι μας στέλνουν μηνύματα από πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Και οφείλω να σου πω το εξής, ότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση σας ακολουθεί, διότι με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live το Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Πολύ ενδιαφέροντα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κατεβάστε τη δωρεάν λοιπόν από το App Store ή το Google Play, ανάλογα τη συσκευή χρησιμοποιείτε. Αύριο θα ασχοληθούμε λίγο και με το θέμα με τον Recep Tayyip Erdogan, ο οποίος δεν μας αφήνει στην ησυχία μας.
1: Όχι, εντάξει, ναι, πότε μας έχει αφήσει, αλλά να δούμε πώς διαμορφώνονται πια οι ελληνικές σχέσεις και με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις και αυτή τη συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, που ακούγονται διάφορες φωνές εδώ στην Ελλάδα για αυτή τη συμφωνία, με διαφορετικές απόψεις και διαφορετική προσέγγιση. Και από την άλλη πλευρά, αν θα έχουμε ένα ήρεμο φθινόπωρο και χειμώνα στα ελληνοτουρκικά. Γιατί έχει αλλάξει λίγο το κλίμα, θεωρώ.
0: Διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον και αναλυτικό ρεπορτάζ του Χρήστου του Μαζανίτη στο ενικός.gr, όπου η Τουρκία προχώρησε σε 12 νέες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου με ντρόουν στην περιοχή Χίου Σάμου. Έτσι, είναι όπως γράφει ο Χρήστος, αποτελεί μέρος μιας συστηματικής κλιμάκωσης και στρατηγικής αμφισβήτησης του ελληνικού κυριαρχικού καθεστώτος στο κεντρικό Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Αρχίζει και γίνεται, όσο περνάνε οι μέρες, γίνεται και πιο επικίνδυνο το έργο από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Πιο προκλητική στάση, θα έλεγα, και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και τι θέλει να δείξει με αυτό η Τουρκία και ο ίδιος ο Ερντογάν. Νομίζω ότι θα έχουμε κάποιον ειδικό να μας εξηγήσει όλα αυτά πια. Πώς κινούνται και πώς θα κινηθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στο επόμενο διάστημα.
0: Και εγώ αναρωτιέμαι αν εξακολουθεί να επιμένει η κυβέρνηση περί ήρεμων νερών.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ήρεμα τα νερά. Νομίζω
0: ούτε,
1: ότι η κυβέρνηση.
0: Ούτε οι εθέρες στο, δεν είναι ήρεμα.
1: Στο δρόμο της διπλωματίας επιμένει ότι εμείς ακολουθούμε το δρόμο της διπλωματίας. Τώρα για ήρεμα νερά δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει με πολύ μεγάλη ευκολία το τελευταίο διάστημα.
0: Το θέμα είναι το εξής. Εάν προχωρήσει, παραδείγματος χάρη, στο νόμο περί γαλάζιας πατρίδας ο Ερντογάν, εκεί στο φθινόπωρο να το έχει τοποθετήσει.
1: Ναι, ναι,
0: η Αθήνα τι θα κάνει. Εάν εξακολουθήσει, παραδείγματος χάρη, η επιθετική ρητορική του Ερντογάν για τους μουσουλμάνους της Θράκης που μονίμως μιλά για τουρκική μειονότητα που ασφαλώς δεν υφίσταται. Εάν υπάρξει ενόχληση, γιατί το Ούρουτς Ρέις λέει είναι παρκαρισμένο, βρίσκεται εκεί στα ανοιχτά της Κερίνιας ανάμεσα στο ψευδοκράτος και στην Τουρκία και περιμένει πώς και πώς να ξεκινήσουν οι εργασίες για το καλώδιο διασύνδεσης της Κύπρου.
1: Ελλάδας Κύπρου που ξεμπλόκαρε και με τη σφραγίδα του γαλλικού φαντ. Δεν νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, τι θα μπορέσει να παρεμποδίσει τις έρευνες. Δεν το ξέρω, θα το δούμε όμως.
0: Ναι. Μα και μόνο να σουλατσάρει εκεί και
1: ναι,
0: να
1: κάνει. Ναι. Δημιουργείται ένα κλίμα, ναι.
0: Είναι ένα θέμα. Λοιπόν, ο Νίκος στέλνει μήνυμα και λέει: μπορεί η εικόνα που έχετε μέσα από τα αυτοκίνητα να φαίνεται ότι η Αθήνα είναι άδεια, αλλά κάνετε μεγάλο λάθος. Πώς κάνουμε λάθος, μεγάλο.
1: Εμείς μετακινούμαστε. Δεν ξέρω.
0: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με την Αθήνα τα πρώτα χρόνια μετά το ευρώ. Οι τελευταίες χρονιές με τελείως άδεια. Α, εσύ το συγκρίνεις με το. Ναι, εντάξει, ρε, εσύ.
1: Πάντως δεν έχει σχέση η Αθήνα ούτε με κάνουμε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Νίκο μου. Δεν υπάρχει. Τώρα γιατί κυκλοφορούμε. Εγώ κάνω και δρομολόγια.
0: Όντως, και πηγαίνουμε και από τη μία πλευρά της Αθήνας είναι, για να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, επειδή η Real News
1: κυκλοφορεί εκτάκτως Σάββατο.
0: Το Σάββατο.
1: Ναι, και η Κυριακά της κυκλοφορούν Σάββατο λόγω 15 Αυγούστου.
0: Λόγω 15 Αυγούστου. Επειδή λοιπόν πάντα υπάρχουν ρεπορταζάρες και συνεντευξάρες, εκτός από αυτό υπάρχουν και δωράρες.
1: Προσφορές
0: σημαντικές. Μην χάσετε λοιπόν δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτα, στο συγγραφέα Φρέντερικ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Έχεις παίξει Σουντόκου?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ ποτέ.
1: Μονόπολη παίζω. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης. Και σκάκι. Σκάκι, ναι, και εγώ αγαπάω σκάκι. Λοιπόν, το app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβεται σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση εκτάκτως αυτό το Σάββατο με τη Real News. Μην ξεχαστείτε, παρακαλώ, να την αγοράσετε. Στα περίπτερα θα είναι παντού.
1: Διαβάστε
0: στην
1: Ξαπλώστρα, ξέρετε, ωραία. Είναι διαβάσει με την ισχύα σου όλα τα ρεπορτάζ τη Real News στην Ξαπλώστρα. Εκεί.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με το καφεδάκι και με τον ήλιο. Λοιπόν.
0: Κύριε Σαπρανίδη, πρέπει να το πάρετε. Πρέπει να το πάρετε. Ακολουθεί η κυρία Ελισάβετ. Οι κυρίες. Ναι, πήγα να το πω. Η κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα και η κυρία Ελένη Κατσαμπάκη και η κυρία Ελένη Κατσαμπάκη και η
1: έτσι
0: κυρία
1: είναι.
0: Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Γυναικεία υπόθεση.
0: Γυναικεία υπόθεση. Εμείς θα τα πούμε αύριο.
1: 8.
0: Λίγο νωρίτερα, εγώ σε 7.
1: Ναι, για, εδώ 8.
0: Για χαρά.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
0: αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου και όπου. Στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο. Μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε.
10: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθία Ζακύνθου. Οι κάτοικοι λαμβάνουν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια κτηρίων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου παραπέμπει η αρχική ιατροδικαστική εξέταση. Αναμένονται τοξικολογικές εκστάσεις και η νεκροψία νεκροτομή. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 89 δολάρια το βαρέλι. Έντος της ημέρας απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Το τέταρτο διαδοχικό του χρυσό μετάλλιο στο μήκος σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου θα διεκδικήσει στις 10 και 4 απόψε στο Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τεντόγλου. Στις 9 και 10 στον τελικό της φυροβολίας θα λάβει μέρος ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να τη ρίξουμε τη γυροβολιά μας, έτσι.
1: Έτοιμοι είμαστε. Και να σου πω, Ελισάβετ, ότι για μένα ο Δημήτρης Ερκουδάκης, ο οποίος έχει σήμερα γενέθλια.
0: Το φαντάστηκα. Μετά τον Αντώνιο χθες.
1: Ναι. Λοιπόν, τα τραγούδια του για μένα σε μεγάλο βαθμό είναι το soundtrack των καλοκαιρινών διακοπών μου. Σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους δημιουργούς που είναι πάρα πολύ συνεπής σε αυτό που κάνει. Πάρα πολύ ουσιαστικός σε αυτό που κάνει. Τα κελέσματα, ξέρεις, τα εμπορικά και όλα αυτά,
0: ναι, ξέρω.
1: Δεν τα έχει ακούσει, δεν έχουν φτάσει στα αυτιά του.
0: Έχει το δικό του στυλ και το δικό του.
1: Και τη δική του συνέπεια σε αυτό που κάνει.
0: Εμείς λοιπόν εδώ πέρα, για να ρίξουμε τη γυροβολιά, γιατί μας ήρθε, αρχίσαμε να κάνουμε διατάσεις εδώ με την Ελένη.
1: Έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό, ναι.
0: Εντάξει, γιατί τις επόμενες 4 ώρες θα είμαστε εδώ σε αυτές τις καρέκλες. Και ξεκινήσαμε, θυμάσαι τις ταινίες με τον Κωνσταντάρα που έκανε ο Κωνσταντάρας και ένα και δύο και ανοίγματα. Και γελάγαμε εμείς και τα λοιπά. Κάπως έτσι όμως είμαστε κι εμείς τώρα.
1: Ξέρεις όμως, δεν βουτούσε. Δεν βουτούσε ο Κωνσταντάρας.
0: Έκανε τη γυμναστικούλα του πριν.
1: Έκανε τη γυμναστική χωρίς να κάνει τη βουτιά στην πισίνα.
0: Άστο καλύτερα.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο άνθρωπος να μην το κατήχε, παιδί μου, το άθλημα. Άσε που ένας, ας πούμε, με την σωματοδομή του Λάμπρου Κωνσταντάρα, μπορεί να έβγαινε και η μισή πισίνα έξω, αν έριχνε τη βουτιά.
1: Είναι από τα προβλήματα. Νομίζω ότι περισσότερο του άρεσε αυτό να κάνει. Αυτές τις
0: έτσι κάπως ήμασταν και εμείς εδώ στο στούντιο και λέγαμε τώρα, κάτσε μην πιαστούμε τώρα και μείνουμε εκεί πέρα και ποιος θα μας ξεκολλήσει, έτσι.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Ελένη Κατσαμπέκη για τις υπόλοιπες, τις επόμενες 4 ώρες σχεδόν μέχρι τις 3 και...
1: Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θοδωρής Αξελός στα δελτία ειδήσεων.
0: Και πώς επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί χθες είπαμε, ήμασταν ανοργάνωτες τελείως, έτσι, δεν είπαμε τίποτα. Στέλνετε εσείς βέβαια μηνύματα. 211-208-200 αν θέλετε να σας απαντήσει η Δέσποινα και studio@realfm.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο email μας.
1: Στέλνει εδώ η κυρία Κατερίνα γρήγορα. Λέει καλημέρα, καλώς τα κορίτσια. Θα μας πάνε, λέει, έως το απόγευμα με όμορφη παρέα. Έως το απόγευμα.
0: Ναι, γιατί απόγευμα. Το θεωρεί το 3 είναι μετά 12 μεσημέρι. Σου λέμε. Μην μας το λέτε έτσι, κυρία Κατερίνα.
1: Κάπως ακούστηκε αυτό, κυρία Κατερίνα. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε.
0: Γιατί είναι 11 και 10 τώρα, και άμα το ακούσεις και λες ως το απόγευμα, Παναγία.
1: Φαίνεται πολύ.
0: Real Blogger, έχεις απόλυτο δίκιο. Λέει, καλό στο θηλυκό δίδυμο, λέει, των ειδήσεων. Κορίτσια, προσέξτε, όχι άλλες μαύρες ειδήσεις. Έχουμε ήδη πάρει τη δόση μας. Συμφωνώ και επαυξάνω. Προσπαθούμε.
1: Πώς θα το διαχειριστούμε τώρα?
0: Πού να τις βρούμε αυτές τις καλές ειδήσεις που θέλει τώρα ο Real Blogger?
1: Ναι. Πώς θα το κάνουμε αυτό?
0: Κοίτα,
1: δεν ξέρω.
0: Έχουμε προσπαθήσει τουλάχιστον εμείς εδώ να μην έχουμε το κλασικό, την πολιτική δισογραφία, τι έπεται, τι θα γίνει με τη ΔΕΦΤΗ, δεν θα γίνει με τη ΔΕΦΤΗ. Προσπαθούμε να πηγαίνουμε σε θέματα καθημερινότητας.
1: Προσπαθούμε τα θέματα της καθημερινότητας, τα θέματα της κοινωνίας, έτσι να τα βλέπουμε λιγάκι πιο αναλυτικά, να τα βλέπουμε λιγάκι σε μια άλλη διάσταση. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα.
0: Εντάξει, καλές ειδήσεις δεν τις λες, γιατί είχαμε να ασχοληθούμε με διάφορα και χθες και σήμερα, αλλά τέλος πάντων δεν θα σας μαυρίσουμε την ψυχή με πολιτική δισογραφία, τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, ποιος επιτέθηκε σε ποιον.
1: Ναι, θα το αφήσουμε αυτό λίγα και στην
0: νομίζω
1: άκρη.
0: Ότι αυτή νομίζω την εβδομάδα της Παναγίας όχι.
1: Άδειοι δρόμοι στην Αθήνα, να το πούμε.
0: Να την καλή είδηση.
1: Να λοιπόν μια καλή είδηση. Να πω όμως κάτι, Ελισάβετ, χθες τελειώνοντας από εδώ αργά το βράδυ, χρειάστηκε να πάω από τον Κηφισό να κατέβω προς την Νίκαια. Άδειος ο Κηφισός προφανώς, ήταν κιόλας 11 και το βράδυ. Όμως έτρεχαν πάρα πολύ. Δηλαδή, άδειος μεν, αλλά επικίνδυνος. Επικίνδυνος ο Κηφισός. Και εντάξει, έχω μια εμπειρία, οδηγώ από πολύ νέα, εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά χρόνια που οδηγώ. Πολύ επικίνδυνος ο δρόμος.
0: Ξέρεις, βγάζουν τα σπασμένα και τα αποθυμένα μιας ολόκληρης χρονιάς.
1: Μα
0: αλλά
1: τι σπασμένα και αποθυμένα, μωρέ, Ελισάβετ?
0: Που έχουν κολλήσει δηλαδή, στην κίνηση.
1: Ναι, αλλά να βλέπεις όμως φορτηγό στην αριστερή λωρίδα.
0: Ναι.
1: Να σε προσπερνά και εσύ να είσαι λίγο κάτω από το όριο. Και να σε προσπερνά δυναμικά κιόλας, όχι έτσι αργά να σε προσπερνά.
0: Ναι, ναι, ναι, θέλει προσοχή. Αυτό εγώ το συναντούσα όταν έκανα πριν 3 χρόνια την ζώνη 6 με 8 το πρωί. Και ερχόμουν εδώ, ήμουνα στις 5 παρά. Ήταν η ώρα που όλοι έβγαζαν πραγματικά τα πατωμένα τους. Τρέχαν. Οι ελάχιστοι που βρίσκονταν στον δρόμο εκείνη την ώρα.
1: Τρέχανε.
0: Δηλαδή, έχω πετύχει να βγαίνω εδώ από το Ζυρίνιο και να ανεβαίνει την Κηφισίας κάποιος και να παραβιάζει και το κόκκινο της Κηφισίας. Mm-hmm. Θεωρώντας προφανώς δεν θα βγει κανείς από το στενό.
1: Δρόμοι, οπότε
0: δεν τον ενδιαφέρε. Οπότε έτρεχε και λέω: κοίτα να δεις. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Δηλαδή, έχουν μαζέψει όλοι τα νεύρα τους και. Όχι απλά οδηγούν γρήγορα. Έχουν μαζέψει και τα νεύρα τους και ξεσπάνε. Τους βλέπω δηλαδή και ναι. Βλέπω πράγματα που δεν.
1: Σε μεγάλη ένταση.
0: Σε μεγάλη ένταση. Βρίζονται, φωνάζουν. Γίνεται χαμό. Όχι βρε παιδιά, δηλαδή λίγο.
1: Ήρεμα,
0: να ρίξουμε τους τόνους. Είναι Αύγουστος προς Θεού.
1: Θερινή ραστόνη λίγο. Λοιπόν, Μελτέμια έως 6 μποφόρ. Και σήμερα θέλει προσοχή, θερμοκρασίες στα υπηρωτικά τους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Να θυμίσουμε και να ξαναπούμε ότι βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό σχεδόν η μισή χώρα, η μισή Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη στο Μαραθιά της Ακίνθου. Έχουμε το 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, επιχειρούν ισχυρά πυροσβεστικά μέσα. Νομίζω 6 εναέρια. Ας ελπίσουμε να ελεγχθεί γρήγορα αυτή η φωτιά, όπως ελέγχθηκε νωρίτερα στα Καμένα Βούρια.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ γρήγορα τέθηκε σε υπό έλεγχο.

0: Λοιπόν, έλεγε πριν για του άδειου δρόμου. Θέλω να σου πω όμω, επειδή χθε χρειάστηκα να πάρω λεωφορείο. Ό,τι εκεί θέλει λίγο υπομονή, γιατί είμαστε στον Αύγουστο, είναι σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια. Όποιος έχει την εφαρμογή και μπορεί να δει από την τηλεματική, θα δει και τα δρομολόγια πώς έχουν διαμορφωθεί για το μήνα Αύγουστο μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη. Νομίζω μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη είναι σε ισχύ αυτά. Γιατί εντάξει, εγώ δεν το είχα προγραμματίσει και βρέθηκα να περιμένω μισή ώρα σε στάση.
1: Ναι. Αφορά σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Αφορά σε όλα τα μέσα. Να πούμε ότι στη γραμμή 1, την παλιά του ΙΣΑΠ, οι σειρμοί διέρχονται περίπου τις καθημερινές κάθε 7 λεπτά, ας πούμε. Στη γραμμή 2 του μετρό. Από νωρίς το πρωί, από τις 7 έως τις 7 το απόγευμα, τα δρομολόγια είναι ανά 4 με 5 λεπτά. Τις υπόλοιπες ώρες η συχνότητα είναι από 5 έως 7 λεπτά. Στη γραμμή 3 του μετρό είναι κάτι παρόμοιο, φτάνει μέχρι 8 λεπτά να είναι στις βραδινές ώρες. Στο τραμ τα δρομολόγια είναι περίπου κάθε 12 λεπτά. Εκεί θέλει περισσότερη υπομονή. Και τα λεωφορεία επίσης, τα οποία ανάλογα με την κίνηση που συναντάνε κιόλας, να ξέρετε ότι θα θέλει υπομονή στις στάσεις αυτό το μήνα.

0: ματιά.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη μέρα έτσι αυτή την περίοδο, κυρίως τέλη Ιουλίου έτσι μέχρι σήμερα, που δεν έχει τόση πολύ κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Συνήθως τέτοια ώρα.
2: Καλέ, φύγανε λες όλοι.
1: Ναι. Νομίζω ότι ναι, δεν έχει δηλαδή, πραγματικά δεν υπάρχει αυτό το κόκκινο που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες εκεί στην Αλυπέδου και τα λοιπά και στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα.
2: Φύγανε, ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Φύγανε.
2: Ποιος θα μας ακούει εμάς, Ελένη? Εμείς θα καθόμαστε εδώ και θα μιλάμε. Ποιος?
1: Κοίταξε, θα μας ακούνε και με τον συμβατικό τρόπο, το παραδοσιακό το ραδιοφωνάκι, θα μας ακούνε και διαδικτυακά. Και εγώ να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν μας ακούνε και άνθρωποι Έλληνες που είναι.
2: Από το εξωτερικό, λες.
1: Το εξωτερικό. Χαίρομαι πάρα
2: λοιπόν,
1: πολύ.
2: Λοιπόν, για να σας δούμε λοιπόν όλους εσάς που ακούτε, από όπου και αν ακούτε και από την παραλία να ακούτε. Στείλτε το μήνυμα να μας πείτε,
1: ναι,
2: πώς είναι
1: το,
2: εκεί,
1: να πάρουμε μια φωτογραφία, να δούμε, ναι, και κάτι, έτσι, ναι, μια ωραία εικόνα.
2: Τουλάχιστον να κάνουμε,
1: να χορτάσουν τα μάτια,
2: τα μάτια μας, ναι, ναι, ναι, ναι. Πείτε μας που είστε, πώς περνάτε, αν φύγατε, αν θα φύγετε, τι συναντήσατε εκεί που πήγατε. Mm-hmm. Μοιραστείτε λίγο τις εμπειρίες των τελευταίων ημερών μαζί μας.
3: Γιατί οι πίκρες φεύγουν και έρχονται οι χαρές.
2: Λοιπόν, στο Φέδωνα θα πάω εγώ.
1: Ήμουν σίγουρη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει φτάσει, λέει, 15 Αύγουστος. Μπάνιο δεν έχω κάνει ακόμα. Ο καθημερινά, λέει, συνεχόμενος αέρας αποβάλλει κάθε όρεξη που θα είχα και δεν ήταν έτσι, λέει, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, Φέδωνα, αυτή η χώρα έχουμε συνηθίσει να έχουμε μελτέμια. Παραδοσιακά, Αύγουστος σημαίνει και μελτέμια. Ξέρεις τι έκανα πάντα εγώ, έτσι?
1: Τι έκανες?
2: Κατέβαζα μια εφαρμογή,
1: ναι,
2: που δείχνει όλα τα καιρικά φαινόμενα, τέλος πάντων. Μπαίνεις να δεις τους ανέμους. Εντάξει, όταν έχει μελτέμια, πιάνει συνήθως από τη μέση της Εύβοιας, δημιουργεί ένα τόξο το μελτέμι, πιάνει από την Κύμη και κάτω, άρα όλη την κεντρική και νότια Εύβοια, και φτάνει και πιάνει και τα ανατολικά παράλια της Αττικής. Δηλαδή σημαίνει ότι Πορτοράφτη και τα λοιπά. Μέχρι το Σούνιο, μέχρι το Σούνιο όλο το κομμάτι έχει, ας
1: οπότε
2: πούμε,
1: αέρα. Πού πήγαινες?
2: Πήγαινα λοιπόν τότε αντίθετα μέσα στον Κορινθιακό, δυστυχώς στις περιοχές που κάηκαν τις προηγούμενες μέρες, το βόρειο κομμάτι του Κορινθιακού, και να έχει μελτέμι είναι αντίθετο άνεμο ότι πάει προς τα μέσα. Δεν σε ενοχλεί, δεν δημιουργεί κυματισμό, θέλω
1: δεν
2: να πω.
1: Δεν αφήνεις τίποτα στην τύχη, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Είναι, πολύ είναι οργανωμένη σε βρίσκω.
2: Παιδί μου, είναι οργανωμένο το έγκλημα, δεν είναι?
1: Είναι.
2: Έχω τσεκάρει. Κοίτα, άμα είναι να οδηγήσεις να πας μια μισή ώρα κάπου, δεν πας έτσι. Και μετά, ναι, να μην βουτήξεις.
1: Βέβαια, βέβαια. Να το χαρείς κιόλας, παιδί μου. Να το,
2: ναι,
1: χαρείς.
2: Άρα, Φέδωνα, κοίτα, όταν έχει μελτέμια, τα νότια παράλια της Αττικής, μία λύση.
1: Φέδωνα, θα παίρνεις την Ελισάβετ τηλέφωνο. Θα βγάζει το φοβερό gadget που έχει.
2: Ποιο gadget?
1: Την εφαρμογή, πω, την εφαρμογή που
2: το
1: έχει.
2: Το κινητό το έχεις δει, είναι επταετία το κινητό εντωμεταξύ.
1: Ναι, αλλά όμως
2: μου κάνουν όλη πλάκα, γιατί λέει με αυτό, λέει, λειτουργείς και κάνεις όλες τις δουλειές.
1: Ένα τηλέφωνο λοιπόν Φέδωνα στην Ελισάβετ, θα σε ενημερώνει, θα σου λέει πού πρέπει να πας, τι ώρες πρέπει να πας.
2: Φέδωνα, θα σου βγάλω εγώ ένα πλάνο. Πού να πας, πού να κάνει αυτό, δεν θα έχει καθόλου αέρα. Πού να φας, στηρίξου πάνω μου, μόνο αυτό σου λέω.
1: Ο άλλος μου εαυτός αυτό. Εγώ θέλω να μείνω και στο μήνυμα του Διονύση, γιατί δέχομαι πάρα πολύ την λέξη που χρησιμοποιεί, ότι ως Έλληνες γνωρίζουμε τα πάντα και πολύ καλά, γι' αυτό ως ξερόλες τρέχουμε, διότι είμαστε και οδηγάρες. Αυτό το ξερόλες, δηλαδή η έπαρση, έλα, γνωρίζω, ξέρω, εγώ, αυτό, θα περάσω το κόκκινο, δεν θα περάσει, ρε παιδί μου, αυτοκίνητο, το παίζω, γιατί το ξέρω, το γνωρίζω, ξέρω.
2: Υπάρχει η νοοτροπία του ακόμα και στο δρόμο, του ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τι αυτό και τα ξέρω καλύτερα από όλους.
1: Κυρίαρχη νοοτροπία αυτή.
2: Είμαστε προχθές στα φανάρια της Νέας Ερυθρέας. Ανάβει μόλις το πράσινο, ένα δευτερόλεπτο, έτσι. Το κοιτάω, ένα δευτερόλεπτο. Και ο άλλος που είναι από τα δεξιά, που περίμενε και αυτό στο φανάρι, είναι λίγο πιο πίσω και δεξιά, έρχεται να προλάβει να μπει σφίνα και να σε κλείσει κιόλας, να σου κλείσει και τη γωνία αριστερά. Εγώ νομίζω ότι θέλει να στρίψει εντωμεταξύ και λέω κάτι λάθος, λέω, μάλλον τώρα το θυμήθηκε ότι θέλει να στρίψει.
1: Όχι, παιδί μου, τι λάθος.
2: Έβγαλε και επιδεικτικά να σου δείξει ότι άρχισε ένα δευτερόλεπτο να φύγεις.
1: Φυσικά.
2: Άρα θα υποστείς τώρα και τις συνέπειες και θα κάτσεις τώρα εδώ και θα μπω εγώ μπροστά σου.
1: Ξέρεις,
2: και θα με σκοτώσεις κιόλας.
1: Ο μικρότερος χρόνος που μπορεί να υπάρξει ποτέ είναι ανάμεσα στο άναμα του πράσινου φαναριού και τον μπιπ που ακούς από πίσω.
2: Ναι, ναι, ναι, φοβερά
1: δηλαδή, αυτό το χρονικό διάστημα Είναι τρομερό, δεν, είναι ασύλληπτο το πόσο σύντομος είναι ο χρόνος.
2: Εκεί θα σπάγαμε ρεκόρ, να ξέρεις.
1: Σίγουρα.
2: Πώς είναι που λέει τα 100 μέτρα στο στίβο που είναι το άθλημα.
1: Ναι.
2: Θα σπάγαμε ρεκόρ. Ναι. Είναι κολλημένη η παλάμη, πιστεύω.
1: Λες και είναι το χέρι εκεί.
2: Ναι.
1: Έτοιμο,
2: ενσωματωμένο, μη σου πω.
1: Καλημέρα από Φιλανδία, μας λέει ο Σπύρος. Αυτά είναι, κατάλαβες. Οι Έλληνες του εξωτερικού.
2: Άρα, γιατί θερμοκρασία να έχει στη Φιλανδία τώρα?
1: Ορίστε, άνοιξε εδώ τις εφαρμογές σου. Όλα τα καιρικά φαινόμενα τα έχουμε.
2: Καλά, μέχρι
1: εδώ
2: να φτάσω τώρα να βρω τη θερμοκρασία στη Φιλανδία.
1: Δεν
2: μάλλον
1: είναι τίποτα,
2: Σπύρο,
1: για
2: είναι
1: σένα.
2: Πιο εύκολο να στείλεις ένα μήνυμα και να πεις έχουμε τόσο, ας πούμε. Λοιπόν, ας μην ξεχνιόμαστε όμως κιόλας, γιατί τρέχει η ειδησιογραφία. Λοιπόν, είχαμε την είδηση του θανάτου ενός αστυνομικού, 38 ετών, βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Μάλιστα, είχε προλάβει, η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του, νομίζω από την Κυριακή το βράδυ, και βρέθηκε μετά από αρκετές ώρες. Πάμε στο Θεοδόση πάνω, που θα μας δώσει και περισσότερες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση. Θεοδόση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θεοδόση.
0: Καλή σας ημέρα. Φαίνεται ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας, καθώς ο ιατροδικαστής μακροσκοπικά δεν βλέπει ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Αντιθέτως, βλέπει πολύ έντονα ίχνη από παθολογικά αίτια και πιο συγκεκριμένα από οξία. Πνευμονική εμβολή, η οποία μάλιστα επιφέρει και υποξία, έλλειψη οξυγόνου δηλαδή. Ωστόσο, πέραν αυτού, ερωτήματα υπάρχουν και αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, και να τα δούμε λίγο από την αρχή αυτά τα ενδεχόμενα. Το πρώτο, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού και όχι στην θέση του οδηγού. Το αυτοκίνητο υπηρεσιακό, το αυτοκίνητο κανονικά κλειδωμένο και το κινητό του σε λειτουργία. Λειτουργία του κινητού, και τον εντόπισαν μάλιστα από εκεί, διότι έδινε σήμα στην επίμαχη κεραία. Κατά συνέπεια, έψαξαν στην ευρύτερη περιοχή εκεί στον Άγιο Δημήτριο και τον βρήκαν.
2: Άρα αυτό το αυτοκίνητο όμως, εκείνος το οδηγούσε κανονικά?
0: Αυτό το αυτοκίνητο είναι χρεωμένο στον
2: ίδιο,
0: καθώς υπηρετεί στην υποδιεύθυνση περιπολιών. Κατά συνέπεια, το πιο λογικό ήταν να βρεθεί στην θέση
2: του οδηγού.
0: Οδηγού και όχι στην θέση του συνοδηγού. Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να δώσουν απάντηση οι ερευνητές της ασφάλειας που έχουν αναλάβει την έρευνα. Καθώς ναι, μεν έφτασε στο σημείο από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, μιλώντας ωστόσο με τον ιατροδικαστή, και εφόσον μακροσκοπικά δεν έβλεπε ίχνη εγκληματικής ενέργειας, την υπόθεση ανέλαβε τελικά η δημόσια ασφάλεια. Τώρα, θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο μήπως υπήρχε και άλλο άτομο στο αυτοκίνητο, και για τον λόγο αυτό το υπηρεσιακό αυτοκίνητο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να ερευνηθεί για αποτυπώματα αλλά και γενετικό υλικό. Ίσως του ανθρώπου που επέβαινε εκεί, επέβαινε άλλο άτομο, κλείδωσε το αυτοκίνητο ο ίδιος ο αστυνομικός, ενώ καταλάβαινε ότι δεν είναι καλά, διότι η οξία πνευμονική εμβολή είναι δυνατόν να επιφέρει τον θάνατο μέσα σε κάποια λεπτά, πλην όμως αυτά τα λεπτά δίνουν την ευχέρεια στον ασθενή να ενημερώσει ώστε να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Και επίσης, το σημείο που βρέθηκε εκεί πέρα, γιατί ήταν εκεί το υπηρεσιακό αυτοκίνητο με τον αστυνομικό, είναι ερωτηματικά τα οποία πρέπει να απαντηθούν προφανώς μέσα από την έρευνα. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι σαφή συμπεράσματα για τα ακριβή αίτια θανάτου του 34χρονου αστυνομικού, του οποίου την εξαφάνιση δήλωσε την Δευτέρα το πρωί η σύντροφός του, θα δοθούν όταν ο ιατροδικαστής έχει όλα τα δεδομένα στα χέρια του. Δηλαδή,
2: και τοξικολογικές εξετάσεις.
0: Ακριβώς. Θα έχει πραγματοποιήσει την νεκροτομή. Αυτή αναμένεται, αν όχι σήμερα, το πολύ μέχρι αύριο θα έχει πραγματοποιηθεί, και από εκεί και έπειτα θα περιμένουμε τοξικολογικές αλλά και ιστολογικές, δίδοντας περισσότερο βαρύτητα όμως στις τοξικολογικές, για να διαπιστωθεί αν είχε πάρει κάποια φαρμακευτική αγωγή, είχε πάρει κάτι, γιατί η σύζυγός του λέει ότι δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, εδώ οφείλω να σας πω ότι η πνευμονική εμβολή είναι κάτι τοξαφνικό και εμφανίζεται ακόμα και σε ανθρώπους
1: που δεν έχουν,
2: προβλήματα
1: υγείας. Θεοδόση...
0: Και αυτό σας το λέω και από προσωπική πείρα.
1: Να, ναι. Θεοδόση, υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι βρέθηκε κάποιο μπουκάλι αλκοόλ στο όχημα. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει ένα περιπολικό, εγώ τουλάχιστον έχω την αίσθηση από τις εικόνες που έχω, είναι ότι είναι δύο άτομα συνήθως μέσα και όχι ένας.
0: Δεν μιλούμε για ένα κανονικό χαρακτηρισμένο περιπολικό, αλλά για ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Ένα
2: που χρησιμοποιούνταν για υπηρεσιακούς λόγους.
0: Που χρησιμοποιούνταν για υπηρεσιακούς λόγους. Δεν είναι δηλαδή το περιπολικό της άμεσης δράσης με τον φάρο και ούτω καθεξής. Είναι ένα κανονικό αυτοκίνητο που είναι δυνατόν να το οδηγεί και μόνος του ο αστυνομικός.
1: Ναι, μάλιστα. Ως προς το αλκοόλ, Θεοδόση.
0: Αυτό θα περιμένουμε να δούμε, γι' αυτό σας είπα και για τις τοξικολογικές, ότι δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα, για να δούμε είναι μόνο το αλκοόλ ή είναι και κάτι άλλο. Όλα αυτά θα τα δείξουν οι τοξικολογικές.
2: Πάντως είναι πολύ περίεργη υπόθεση και το γεγονός ότι βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού.
1: Και το κλειδωμένο.
2: Και το κλειδωμένο αυτοκίνητο.
0: Είναι
2: περίεργα. Τώρα, να σε πάμε λίγο, Θεοδόση, στις φωτιές, γιατί είχαμε χθες το πρωί αυτή τη φωτιά στον Κουβαρά. Εδώ όσους βγάλαμε από την περιοχή ρωτούσαμε πώς μπορεί να ξεκίνησε αυτή η φωτιά στις 8 η ώρα. Υπάρχουν κάποια πρώτα στοιχεία?
0: Βεβαίως, και φαίνεται ότι από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροζωιστικού Σώματος δείχνουν τα καλώδια μεταφοράς υψηλής τάσης, καθώς η κεντρική εστία της φωτιάς εντοπίζεται κοντά στο εγκατελειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο και καταστράφηκε ολοσχερός. Αυτή η πτηνοτροφική, η πρώην πτηνοτροφική μονάδα, και εντοπίζεται κοντά σε στήλο καλωδίων μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης προς τον κεντρικό πάροχο. Εκεί εντοπίζουν τις ερευνές τους τα πολύ έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό.
1: Όχι, είναι και η περίπτωση της Βιωτίας.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, και στο Ρέθυμνο που είχαμε.
0: Ένα αιωλικό ιδιωτικό πάρκο, το οποίο όμως πουλούσε ηλεκτρική ενέργεια στον κεντρικό πάροχο, και όλα δείχνουν, το πόρισμα της πυροσβεστικής ήταν σαφέστατο, και για τον λόγο αυτό προφυλακίστηκε τόσο ο ιδιοκτήτης του ελληνικού, του αιωλικού πάρκου, όσο και ο εργολάβος, αλλά και ο επιβλέπων του έργου, μάλλον ο ιδιοκτήτης, όχι ο εργολάβος, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που κατασκεύασε τις γραμμές μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από το
4: είναι Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι, και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
0: Της συγκεκριμένης διεύθυνσης είναι προφανώς οι άδειες λειτουργίας, τα μέτρα ασφάλειας όσον αφορά την εγκατάσταση του αιωλικού πάρκου, γιατί οι φωτιές ουσιαστικά δεν ξεσπούν στο αιωλικό πάρκο, αλλά από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος του αιωλικού πάρκου. Και εκεί θα πέσει το βάρος των ερευνών. Από εκεί που περνούν οι γραμμές, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφάλειας, έχουν ανοιχθεί αντιπυρικές ζώνες, έχουν κάνει τα δέοντα αυτοί που τις κατασκεύασαν, ώστε σε ακραίες καιρικές συνθήκες να μην ξεπετάγονται σπίθες και φλόγες που είναι δυνατόν να κάψουν χιλιάδες στρέμματα και να στερήσουν και ζωές. Όλα αυτά θα χρειαστεί βάθος χρόνου, γιατί όπως είπαμε 450 αιωλικά πάρκα σε ολόκληρη τη χώρα δεν μπορούν να ερευνηθούν μέσα σε μια εβδομάδα.
2: Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλή εκπομπή εύχομαι.
4: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο
6: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθία Ζακύνθου. Νωρίτερα οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από τα 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί και 570 τραυματίες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου παραπέμπει αρχική ιατροδικαστική εξέταση. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε πριν από λίγο η 46χρονη, που φέρεται να συνδέεται με το φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.
4: Real FM.
7: Άσε με γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
7: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μην είναι κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η Τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα, από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.

0: Εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τις 11 και να σου πω κάτι, Ελισάβετ. Oh. Αν ήμουν μαθητής,
1: ναι,
0: δεν θα δεχόμουν σε καμία περίπτωση να αρχίσουν τα σχολεία Παρασκευή, δηλαδή 11 Σεπτεμβρίου.
1: Α, 11 Σεπτεμβρίου.
0: Θα έκανα πρόταση και νομίζω ότι πολύ δυναμικά
1: έναν αγιασμό θα έχουν.
0: Ούτε τον αγιασμό, γιατί εκεί σε βάζει νωρίτερα στη διαδικασία. Πήγαινε το 14, κάνω τον αγιασμό. Και 15.
1: Και 15 πάμε να γνωριστούμε, και να πάρετε βιβλία. Και
0: 16 πρόγραμμα και λιγάκι, ναι.
1: Και
0: σιγά σιγά να πάει.
1: Και 17 μετά τι πέφτει. Πέφτει
0: 17
1: Πέμπτη.
0: Είναι Πέμπτη.
1: Όχι, εντάξει. Να αρχίσουμε. Να το πάμε την άλλη εβδομάδα να αρχίσουμε με τα κανονικά μαθήματα.
0: Από 21.
1: 17, 18, 19, 20. 21 είναι μια καλή ημερομηνία.
0: Νομίζω, ναι.
1: Το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Για να μπουν οι δάσκαλοι στις τάξεις.
0: Θα
1: μπουν αρχίσουν...
0: όλοι οι δάσκαλοι στις τάξεις.
1: Και σε ποιες τάξεις και σε πόσες τάξεις.
0: Πόσες θα είναι και πόσες θα είναι και μαθητές.
1: Και σε πόσα σχολεία. Δεν ξέρω, γιατί φέτος νομίζω πάλι λιγότερα θα είναι, λιγότερες τάξεις.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Νικόλα Βουρδουμπά. Καλησπέρα. Καλημέρα σας, κύριε Βουρδουμπά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Είμαστε καλά.
0: Έχουμε απορίες.
1: Εμείς κατεβάσαμε μια πρόταση. Δεν θα γίνει προφανώς δεκτή.
0: Δεν
1: για να ξεκινήσετε,
0: ναι,
1: στις 21 Σεπτέμβρη. Προφανώς θα ξεκινήσετε στις 11.
0: Πώς θα ξεκινήσετε όμως?
2: Ακριβώς, θα ξεκινήσουμε στις 11. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αν και είναι ακόμα λίγο νωρίς, εμείς να πούμε καλή αρχή. Αν μας ακούνε βέβαια μαθητές, θα παθαίνουν λίγο σοκ από την καλή αρχή από τώρα.
1: Καλό χειμώνα να μην πείτε. Και όλα τα άλλα.
2: Καλό χειμώνα εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μεγάλες επιφυλάξεις, μεγάλη αγωνία για το πώς θα ξεκινήσουν πάλι φέτος τα σχολεία. Σας θυμίζω ότι ολοκληρώσαμε την προηγούμενη σχολική χρονιά με τεράστια προβλήματα. Μόνο αυτό σας λέω, με τα κενά, με πάνω από 5.000 κενά εκπαιδευτικών στο κλείσιμο της νέας χρονιάς. Και σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που ολοκληρώνονται οι υπηρεσιακές μεταβολές στα σχολεία. Ανακοινώθηκαν οι όποιοι διορισμοί γίνανε φέτος, που είναι πολύ λιγότεροι από πέρυσι, όσο θα τα πούμε πιο μετά αυτά. Και αναμένουμε και τις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για τη νέα χρονιά. Αναμένουμε επίσης την πρόσκληση για τους αναπληρωτές. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες συναδελφοί μας βρίσκονται πάνω από έναν υπολογιστή, από ένα κινητό και παρακολουθούν τους πίνακες, σε ποια θέση βρίσκονται, πότε θα κληθούν να δηλώσουν σχολεία κτλ.
1: Και οι οποίοι θα κληθούν και πάρα πολύ γρήγορα θα πρέπει να παρουσιαστούν κιόλας.
2: Ακριβώς, θα κληθούν με ένα SMS στο κινητό τους για να παρουσιαστούν εντός δύο ημερών, τριών, όπου γης, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, να παρουσιαστούν, να αναλάβουν υπηρεσία και να φέρουν σε πέρα στο πολύ δύσκολο και πολύ απαλά, πολύ ευχάριστο έργο που έχουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί.
1: Και μετά να υποθέσω και δεύτερος γύρος αναπληρωτών, δεύτερη διαλογή. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε χρονιά έχουμε αυτό το σύστημα με τους αναπληρωτές, οι οποίοι περιμένουμε να αρχίσει να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, να το πω έτσι, να δουν αν παρουσιαστούν οι αναπληρωτές και μετά να πάμε σε δεύτερο γύρο μετά από κάποιες μέρες.
2: Δεν είναι μόνο ότι έχουμε το θέμα των να δούμε αν θα παρουσιαστούν. Αυτή τη στιγμή σας λέω ολοκληρώνονται οι υπηρεσιακές μεταβολές με μεγάλα προβλήματα. Γιατί υπάρχει μια προσπάθεια περικοπών κενών εκπαιδευτικών, τμήματων, τάξεων, συλλογική της εξοικονόμησης του Υπουργείου Παιδείας για μια ακόμη χρονιά, προσπαθεί να κόψει από όπου μπορεί.
0: Και εκεί θα ήθελα να επικεντρωθούμε, κύριε Βουρδουμπά. Είπατε ότι έκλεισε η χρονιά η προηγούμενη με περίπου 5.000 κενά.
2: Ναι.
0: Τόσοι περίπου είναι οι μόνιμοι διορισμοί για τη νέα σχολική χρονιά? Είναι 5.500 μόνιμοι διορισμοί.
2: Είναι 5.487, στην πρωτοβάθμια αφορούν 2.700.
0: Ωραία, άρα καλύπτουν τις αποχωρήσεις, ας πούμε, αυτοί.
2: Ακριβώς, καλύπτουμε μόνο τις συνταξιοδοτήσεις ουσιαστικά.
0: Τις συνταξιοδοτήσεις. Πώς για ακόμη?
2: Το ένα προς ένα. Μόνο ότι την περσινή χρονιά, για να καλυφθούν όχι οι ανάγκες των σχολείων, και έκλεισαν τα σχολεία με πολλές χιλιάδες κενά, προσλήφθηκαν περίπου 45.000 εκπαιδευτικοί σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, αυτό που έχει ανακοινώσει μόνο, είναι ότι έχει εξασφαλίσει κονδύλι πιστώσεις, δηλαδή για 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Άρα μιλάμε ότι εξ αρχής η κυβέρνηση μας λέει ότι θα ξεκινήσουν τα σχολεία με πάνω από 10.000 κενά. Έστω και να πούμε εμείς ότι θα

0: να περνάει στην κοινή γνώμη και στην κοινωνία, ότι όλα ξεκινάνε κανονικά, με διάφορες φιέστες, με ωραία έβυχες λέξεις κτλ. Αλλά όσοι ζούμε τα σχολεία, όσοι έχουμε εικόνα από την πραγματική εκπαίδευση, καταλαβαίνουμε ότι η νέα χρονιά που διαγράφεται ακόμη πιο δύσκολη. Γιατί σας ξαναλέω, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Αντιμετωπίζονται με όρους εξοικονόμησης και κόστους οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Άρα λοιπόν γι' αυτό κόβονται όσο γίνεται οι τάξεις και τα τμήματα. Έχουμε ένα μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων. Είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Έχουμε και φέτος συγχωνεύσεις.
0: Βεβαίως. Έχουμε πολύ μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων, καταργήσεων, σχολείων, υποβαθμίσεων. Ξέρετε, στο όνομα της υπογεννητικότητας, που είναι ένα υπαρκτό και πολύ μεγάλο πρόβλημα, αντί να μειώνονται οι μαθητές της τάξης για να γίνεται καλύτερο το μάθημα, εμείς τους αυξάνουμε. Έχουμε τμήματα με 25 μαθητές, με πολλές διαγνώσεις μέσα. Όποιος έχει ξαναλέω σχέση με την παιδαγωγική και τη μαθητική διαδικασία, καταλαβαίνει τι σημαίνει.
1: 25 μαθητές και στα δημοτικά σχολεία, γιατί 25 ναι, στο Λύκειο που είναι, ας πούμε, ο γιος μου, ναι.
0: Και στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία.
1: Παντού.
0: Ενώ το έτοιμά μας είναι σε αυτές τις συνθήκες πολύ δύσκολες, που τα μαθησιακά, τα κενά, τα γνωστικά, τα ψυχολογικά των παιδιών είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι άλλα χρόνια. Αντί να μειώνεται λοιπόν ο αριθμός των μαθητών στις τάξεις, υπάρχει αυτό το στίβαγμα, εμείς λέμε, των μαθητών σε 25 τμήματα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ξαναλέω, για τη μαθησιακή διαδικασία.
2: Και εδώ να πούμε ότι...
0: Για να κόψουμε όπου μπορούμε, να περικόψουμε δαπάνες που για άλλες ανάγκες εντός εκτός αγωγικών βρίσκονται, και κονδύλια και χρήματα κτλ.
2: Και εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση, τη γνωρίζετε, καταργούνται 75 νηπιαγωγεία δημοτικά κτλ. Συγχωνεύονται 82, υποβιβάζονται 146 σχολικές μονάδες. Στον αντίποδα, ο νέος σχολικός χάρτης περιλαμβάνει την ίδρυση μόλις ενός νέου δημοτικού σχολείου.
0: Ακριβώς. Μιλάμε τώρα για ένα κύμα συγχωνεύσεων, ένα σχέδιο συγχωνεύσεων που δεν είναι μόνο φετινό. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε αντιμετωπίσει πάνω από ποιες συγχωνεύσεις τμήματων σχολείων. Μιλάμε για πάνω από 150 σχολεία, ουσιαστικά, να κλείνουν, άμα το υπολογίσουμε. Εμείς έχουμε δώσει μάχη για να μην γίνουν αυτές τις συγχωνεύσεις. Και μάχη για το παιδαγωγικό περιεχόμενο, αλλά και μάχη για περιοχές. Για μικρές περιοχές, χωριά, όπου αν κλείσει το σχολείο, καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα συνολικά για την τοπική κοινωνία εκεί πέρα. Αλλά εμείς, αν θέλετε, επικεντρώνουμε στο κομμάτι το παιδαγωγικό, και δεν μπορούμε να ακούμε κροκοδίλια δάκρυα, ας πούμε, που το λέω έτσι, από την κυβέρνηση, ότι η υπογεννητικότητα κλείνει σχολεία. Έχουμε 78.000 λιγότερους μαθητές φέτος, ανακοινώθηκε. Ένα σοκαριστικό στοιχείο.
1: Είναι πολύ μεγάλη μείωση.
0: Όμως συζητάμε ποιοι είναι όλοι οι προϋποθέσεις για να κάνει μια οικογένεια σήμερα παιδί, να στηρίξει το παιδί της αντίστοιχα. Και συζητάμε μόνο για τις συνέπειες, κόβοντας, ξαναλέω πάλι, λες και μιλάμε για αντιμετωπίζουμε τους μαθητές σαν κεφάλια, σαν κομμάτι.
1: Επειδή αναφερθήκατε στις μαθησιακές δυσκολίες και βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και τα αιτήματα που γίνονται για να περάσουν τα παιδιά από ιατρικές εξετάσεις κτλ., αλλά έχουν ΔΕΠΗ, αλλά έχουν οτιδήποτε. Πώς εντοπίζετε το πρόβλημα, και όταν υπάρχει μία τάξη με 25 παιδιά μέσα, πώς μπορεί να έχουμε και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες και θέλουν άλλη προσοχή, προφανώς?
0: Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Στο πιο ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας, τα παιδιά που χρήζουν ειδικής μαθησιακής υποστήριξης, αντί να δίνουμε όλη μας την προσοχή και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει εκπαιδευτικός, ειδικό προσωπικό αντίστοιχο για να συμβάλλει, να ανταποκρίνονται για αυτοί οι μαθητές μέσα στη μαθησιακή διαδικασία. Με περσινό νομοσχέδιο που πέρασε για την ειδική αγωγή, ουσιαστικά μιλάμε για την κατάργηση του ρόλου της παράλληλης στήριξης, του τμήματος ένταξης. Είναι υποστηρικτικές δομές μέσα στο δημόσιο σχολείο που αναλαμβάνουν αυτή την στήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή με ειδικές ανάγκες. Έχουμε πλέον έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής μέσα στις τάξεις, ανεξάρτητα από το πόσες είναι οι διαγνώσεις.
1: Μπορεί να έχουμε δηλαδή δύο, τρία ή τέσσερα παιδιά, και αυτός ο ένας εκπαιδευτικός θα βοηθήσει και τα τρία ή τέσσερα παιδιά.
0: Μιλάμε σε πολλές περιπτώσεις για παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήματα, που η σχέση με τον εκπαιδευτικό μαθητή παιδαγωγική χτίζεται πολύ δύσκολα. Ανθρώπους που είναι αναπληρωτές κάθε χρόνο αλλάζουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σχέση που χτίζει ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες με τον δάσκαλό του. Και αυτό, ξαναλέω, δυστυχώς φτάνω σε αυτόν τον παρονομαστή πάντα με όρους κόστους πάλι.
1: Επειδή έχω προσωπική εμπειρία.
0: Κόφτηκε στα ολόημερα τμήματα του σχολείου. Αν μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες.
1: Έχω προσωπική εμπειρία, γιατί η κόρη μου, όταν ήταν στο δημοτικό σχολείο,

0: και στις 6 τάξεις υπήρχε παιδάκι το οποίο βρισκόταν, δεν ήταν απλά στο φάσμα του αυτισμού, ήταν σε προχωρημένη κατάσταση. Και δεν υπήρχε ούτε καθ' όλη τη διάρκεια της κάθε χρονιάς, ούτε και στα 6 χρόνια παράλληλη στήριξη. Και ούτε οι γονείς είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν. Κάποια στιγμή το έκαναν, έβγαλαν από την τσέπη τους χρήματα και πλήρωσαν, αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν και στις 6 τάξεις.
1: Υπάρχει ουσιαστικά μια στροφή πάλι στην τσέπη του γονιού, εφόσον το κράτος, η κυβέρνηση, η πολιτεία δεν καλύπτει αυτή την ανάγκη. Το μπαλάκι πέφτει πάλι στην ατομική εντός εισαγωγικών ευθύνη των γονιών, από την τσέπη τους, να έχουν μια παράλληλη στήριξη ιδιωτική, έτσι την ονομάζουν. Ξαναλέω, ενώ θα έπρεπε αυτά τα παιδιά να είναι τα πρώτα που έχουν τη στήριξη από την πολιτεία και την κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, να προβοκάρω λίγο.
1: Καθεστώς, άνθρωποι να μοιράζονται σε μία, σε δύο τάξεις για να στηρίζουν αυτά τα παιδιά.
0: Να διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου, γιατί υπάρχει και ο αντίλογος και λέει, και συνήθως οι εκπαιδευτικοί λέει παρουσιάζονται και μετά χτυπάνε άδειες, ασθένειες, εγκυμοσύνες κτλ. Και πάλι τα κενά υπάρχουν.
1: Δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Γιώργος. Αυτό ήταν, αν θέλετε, μια παράδεκτη, μια άθλια. Εμείς την είχαμε χαρακτηρίσει, τοποθέτηση που είχε κάνει πέρσι υπουργός παιδείας, αναφερόμενοι ουσιαστικά στις συναδέλφισές μας αναπληρώτριες που διορίζονται και που παίρνουν άδειες επαπειλούμενες οικίησης ή άδειες ανατροφής, όπως δικαιούνται δηλαδή. Συναδέλφες οι οποίες έχουν μικρά παιδιά που θα έπρεπε ακριβώς να έχουν αυτή την άδεια ανατροφής. Αυτά τα ζητήματα είναι υπολογισμένα. Αυτά τα ζητήματα από αρχή Σεπτέμβρη θα είναι γνωστά στην κυβέρνηση. Ποιες δηλαδή συναδέλφισες θα έχουν αυτές τις άδειες. Άρα θα έχει και τον χρόνο. Αν είχε την πρόταση.
0: Άρα είναι εν γνώση, λέτε, του συστήματος από νωρίς, ώστε να καλυφθεί η θέση του ανθρώπου που θα φύγει.
1: Είναι εν γνώση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης πολύ νωρίτερα από την έναρξη των σχολείων.
2: Μάλιστα.
1: Αν θέλει η κυβέρνηση, μπορεί να καλύψει αυτά τα κενά.
2: Να το προβλέψει.
1: Ναι. Μιλάμε για πέρσι για 2.000 αιτήσεις αυτών των αδειών. Ενώ σας λέω, τα κενά ξεκίνησανε πέρσι με πάνω από 10.000 κενά τα σχολεία.
2: Κύριε Βουρδουμπά, να πάμε και στο κόστος διαβίωσης του εκπαιδευτικού που διορίζεται σε κάποιο νησί, σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή. Και επίσης, αν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι υπάρχουν αναπληρωτές που δεν δέχονται τις θέσεις.
1: Έχουμε σπάσει ρεκόρ. Την περσινή χρονιά σπάσαμε το ρεκόρ παραιτήσεων. Πάνω από 2.000 εκπαιδευτικοί δεν πήγαν στις θέσεις που καλέστηκαν να αναλάβουν. Φέτος, όπως γνωρίζετε, ίσως να σας ακούσουν οι ακροατές, είχαμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις στις διαδικασίες των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς. Το επάγγελμα πλέον έχει γίνει αντιδημοφιλές. Γιατί καταλαβαίνετε, με 1.100 ευρώ που παίρνει το μέσο μισθό ένας μόνιμος εκπαιδευτικός, αντίστοιχα με τα 800 περίπου ευρώ που παίρνει ένας νεοδιόριστος, τα 950 ευρώ που παίρνει ένας αναπληρωτής για να δουλέψει 6-7 μήνες, ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί στοιχειοδός να τα βγάλει πέρα. Εμείς μιλάμε για μισθούς εξαθλίωσης. Οι εκπαιδευτικοί πήραμε αύξηση 1,5 ευρώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, 24 ευρώ καθαρά δηλαδή, το μήνα, όταν το κόστος ζωής έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Όλη τη βενζίνη μόνο να βάλουμε και τα είδη πρώτης ανάγκης, όχι δεν φτάνει μέχρι τις 15 του μηνός, αλλά ούτε μέχρι τις 5. Και αυτοί οι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι σε λίγες μέρες, πάνω από 30.000 άνθρωποι σε λίγες μέρες, μαζί με τους συνοδιώνες, 35.000 άνθρωποι σε λίγες ημέρες, θα κληθούν να πάνε να αναλάβουν υπηρεσία σε περιοχές εκτός τόπου συμφερόντων τους, να βρουν σπίτι, όταν έχουμε δει αυτές τις συντροφιαστικές εικόνες όλα αυτά τα χρόνια, με εκπαιδευτικούς να μένουν σε σκηνές κάμπινγκ, σε αυτοκίνητα, σε σχολεία, όταν δεν υπάρχει ουσιαστικά η παραμικρή πρόνοια, προετοιμασία από την κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών, παρότι έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις, πολλές διαμαρτυρίες για το θέμα, για να βρεθούν τρόποι να στεγάζονται αυτοί οι εκπαιδευτικοί. Ξέρετε, σε μια χώρα που σπάει το ρεκόρ τουρισμού, με πάνω από 35-40, δεν ξέρω πόσο φτάνει φέτος, εκατομμύρια τουρίστες, να μην μπορεί να στεγάσει στοιχειοδός, επαρκώς, αξιοπρεπώς το 2026 30.000 ανθρώπους θα μορφώσουν τα παιδιά του ελληνικού λαού.
0: Καταλαβαίνουμε ότι όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί σε μέρη, ειδικά ιδιαίτερα τουριστικά, νησιά κτλ. Κυρίως, είναι τοπικού χαρακτήρα. Δηλαδή, αν κάποιος δήμος πάρει την πρωτοβουλία για να βρει, ας πούμε, σπίτι στους εκπαιδευτικούς.
1: Έχω υπόψη μου για τρεις δήμους, δηλαδή, σε άλλα νησιά, που είναι δήμοι πολύ μικροί που δεν λύνουν στο παραμικρό το πρόβλημα. Εκεί θα φτάσει ένας εκπαιδευτικός, το πολύ δύο. Από τους χιλιάδες, ενώ μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους και οικογένειες ολόκληρες που αναγκάζονται αυτή την περίοδο να μετακινηθούν και όχι μόνο στις τουριστικές περιοχές, όπως θα πω, και στις αστικές περιοχές. Ας πάει να βρει ένας εκπαιδευτικός σήμερα ένα σπίτι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις. Μια γκαρσονιέρα δηλαδή θα πρέπει να δώσει 500-600 ευρώ.
0: Θα το θίξουμε το θέμα και αργότερα, γιατί θα κάνουμε ένα θέμα για τη φοιτητική στέγη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι γονείς των φοιτητών, τα αντιμετωπίζουν
2: και
0: οι εκπαιδευτικοί ούτως ή άλλως.
1: Βεβαίως.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Σε όλο αυτό υπάρχει το στοιχείο της πρόκλησης, ξαναλέω, γιατί ακούμε συνέχεια για την συζήτηση των χρημάτων που θα βρεθούν και βλέπουμε ότι καθημερινά υπάρχουν χρήματα που βρίσκονται για άλλες, όπως είπα, ανάγκες, για πολεμικούς εξοπλισμούς, για να δίνονται σε λίγους κτλ. Ενώ όταν συζητάμε για το μορφωτικό δικαίωμα χιλιάδων παιδιών που θα πάνε στα σχολεία σε λίγες μέρες, εκεί υπάρχουν κόστες, εκεί υπάρχει η λογική της εξοικονόμησης, η λογική αναδιάταξης κονδυλίου και διάφορες άλλες λέξεις που βρίσκονται, για να κρύβεται ότι και η εκπαίδευση δυστυχώς θεωρείται κόστος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Θίξαμε πολλά θέματα.
2: Πολλά θέματα. Και να ευχηθούμε. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Σε όλους μια καλή χρονιά.
2: Καλή χρονιά. 11 Σεπτεμβρίου το κρατάμε αυτό.
0: Δεν αλλάζει αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ήταν ο πρόεδρος της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Νίκολας Βουρτουπάς.
3: Real FM. Τάκης και Μπούμπης. Μπούμπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
7: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρόσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
8: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, ακούγοντας η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελένη, την κουβέντα
1: καλημέρα
0: που είχαμε με τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, εκπαιδευτικός ίδια, μας λέει: σας γράφω ως ακροάτρια και εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας για να μοιραστώ μια σκληρή αλήθεια που βιώνουμε καθημερινά. Τα τμήματα μεγαλώνουν και υπερχιλίζουν από μαθητές την ίδια στιγμή που οι μαθησιακές δυσκολίες και οι εξειδικευμένες ανάγκες των παιδιών αυξάνονται κατακόρυφα. Δυστυχώς, αντί για στήριξη, βλέπουμε τη σχολική κοινότητα να υποστελεχώνεται και το εκπαιδευτικό περιβάλλον να υποβαθμίζεται συνεχώς, αφήνοντας την παιδεία μας να πάσχει αβοήθητη. Αν δεν δώσουμε βάση στην παιδεία μας, σε τι αλήθεια αξίζει να δώσουμε? Και μας λέει ότι είναι σπουδαίο που ακούγεται αυτό το θέμα εδώ από την εκπομπή μας, διότι η παιδεία μας αφορά όλους.
1: Η Ελένη μεταφέρει και ουσιαστικά την εικόνα που μετέφερε και
0: ο κύριος Βουρδουμπάς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι η ίδια εικόνα. Ας δούμε πώς θα ξεκινήσουν λοιπόν τώρα τα μαθήματα. Κάθε χρονιά είναι ένα νέο στοίχημα για την παιδεία μας.
1: Λοιπόν, επειδή ψάχναμε να βρούμε και λέγαμε 11 Σεπτεμβρίου είναι το μόνο σίγουρο ξεκινήσουν, του χρόνου δεν θα ξεκινήσουν 11 Σεπτεμβρίου, θα πάει Σαββατοκύριακο.
0: Θα δούμε το χρόνο, θα βρεθεί μια λύση, Ελισάβετ.
1: Θα το πάμε αργότερα, θέλω να πιστεύω. Τα νωρίτερα δεν μου κάνουν.
0: Ακριβώς. Εγώ θέλω να κρατήσουμε τη βασική λογική, η οποία είναι όσο γίνεται
1: πιο αργά.
0: Αυτό κρατάμε. Αυτό και βρίσκουμε μετά τις λύσεις κατά περίπτωση. Κατάλαβες. Πάμε σε περιβάλλον αναφορών. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σιτζέτς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες, με τα ταχύπλοα της Σιτζέτς από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σιτζέτς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Σε μια εποχή συνεχών απαιτήσεων, η εξαποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστική επιλογή για όσους θέλουν να συνδυάσουν τις σπουδές με τις επαγγελματικές, κοινωνικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει εξαποστάσεως προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Με σύγχρονο παιδαγωγικό μοντέλο και επίκεντρο τις ανάγκες των φοιτητών, παρέχει ποιοτική και ευέλικτη εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε, έχω να σε πάω από Πάτμα, Αμβούργο, Φιλανδία.
0: Αλήθεια.
1: Θα πάμε παιδί παντού. Μου, ήταν να μην στείλουμε το μήνυμα στους ακροατές. Ξέρεις,
0: πολύ
1: χαίρομαι,
0: αλήθεια
1: εδώ πέρα.
0: Αλήθεια, έχουμε πολλά μηνύματα.
1: Τα email, πάρα πολλά. Κάτσε να δεις πού θα σε ταξιδέψω μετά.
0: Τέλεια, τέλεια.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Σιτζέτς.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με Σιτζέτς, η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής.
2: 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε!
9: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2.
12: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Με αφορμή δημοσιεύματα και τοποθετήσεις που αποδίδουν τον διαγωνισμό για τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αργοστολίου χαρακτήρα φωτογραφικής ανάθεσης, ο Δήμος Αργοστολίου απαντά με τα ίδια τα έγγραφα της διαδικασίας, όλα δημοσιευμένα και ελεύθερα προσβάσιμα σε κάθε πολίτη. Η διαφάνεια, όπως ορθά επισημαίνεται, δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση και ο Δήμος Αργοστολίου την τήρησε σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δοκιμαστική λειτουργία της νέας γεώτρησης στα Ραζάτα, η οποία έρχεται να δώσει οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα επάρκειας νερού στην κοινότητα Φαρακλάτων. Η νέα γεώτρηση διαθέτει νερό εξαιρετικής ποιότητας και έχει δυνατότητα παροχής έως και 30 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Με την ένταξή της, το τοπικό δίκτυο ίδρυυσης εξασφαλίζεται η επάρκεια νερού για το σύνολο του οικισμού. Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των λαών της Ελλάδας και της Σερβίας και ιδιαίτερα για την περαιτέρω ανάπτυξη των δεσμών Κεφαλονιάς και Σερβίας, δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού σταθμού RVA, Εθνικής Εμβέλειας Σερβία, θα επισκεφθούν την Κεφαλονιά κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, έπειτα από πρόσκληση του επίτιμου προξένου της Σερβίας στην Κεφαλονιά, Βίκτορα Ρουχωτά. Η πρώτη δημοσιογραφική αποστολή θα βρίσκεται στο νησί από 9 έως 19 Αυγούστου, ενώ θα ακολουθήσει η δεύτερη αποστολή από 19 έως και 25 Αυγούστου. Σκοπός επίσκεψης είναι η δημιουργία τηλεοπτικών εκπομπών και αφιερωμάτων για την Κεφαλονιά, τα οποία θα προβληθούν στη Σερβία, αναδεικνύοντας φυσικές ομορφιές, τον πολιτισμό, την ιστορία, τη φιλοξενία και τις τουριστικές δυνατότητες του νησιού στο σερβικό κοινό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή του Αγκώνα, όταν αυτοκίνητο με γερμανικές πινακίδες, το οποίο επέβαινε η οικογένεια Γερμανών, εξετράπη τις πορείες του και ανετράπη. Το τροχαίο σημειώθηκε κατά από συνθήκες που διερευνώνται. Κανένα μέλος οικογένειας δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Για προληπτικούς λόγους, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου υποβλήθηκαν σε απαραίτητες εξετάσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Συνελήφθησαν μεσημεριανές ώρες της 9ης Αυγούστου στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια συντονισμένης κινητοποίησης αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Κέρκυρας, τρεις ημεδαποί. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 22 και 37 ετών, καθώς και μία 19χρονη. Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, άγνωστος τηλεφώνησε απογευματινές ώρες του Σαββάτου 8 Αυγούστου σε ηλικιωμένη ημεδαπή, προσποιούμενος τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, πείθοντάς την να παραδώσει σε συνεργό του το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα. Ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική κινητοποίηση που είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των προαναφερόμενων στο λιμάνι λίγο πριν τη διαφυγή τους από το νησί. Στο αυτοκίνητο που επέβαιναν, το οποίο και κατασχέθηκε, βρέθηκε εντός ειδικής κρύπτης το μεγαλύτερο μέρος των αντικειμένων καθώς και του χρηματικού ποσού που αφαιρέθηκαν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελία Πλημελιωδικών Κέρκυρας. Ένα συνήθιστο θέαμα αντίκρισαν λουόμενοι στην παραλία Βραχινάρη στο Λιξούρι όταν εντόπισαν στην ακτή έναν καρχαρία μεγάλου μεγέθους. Από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που διακρίνονται στη φωτογραφία, το ζώο παραπέμπει με μεγάλη πιθανότητα σε γκρίζο εξαβράχιο καρχαρία. Για την απόλυτη επιβεβαίωση του είδους, ωστόσο, απαιτείται εξέταση από ειδικό θαλάσσιο βιολόγο. Το περιστατικό στο Βραχινάρι αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία καταγραφής ενός εντυπωσιακού βαθύβιου είδους και θα ήταν σημαντικό να ενημερωθούν οι αρμόδιες λιμενικές και επιστημονικές αρχές, ώστε να γίνει επίσημη ταυτοποίηση και, εφόσον είναι δυνατόν, να διερευνηθούν και τα αίτια του θανάτου του. Στην άμεση ενίσχυση του λιμενικού σώματος με την πρόσληψη 429 νέων στελεχών και την αναβάθμισή του με σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα, μίλησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του. Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι προχωρούν διαγωνισμοί για πλοία ανοιχτής θαλάσσης, καταδιοκτικά σκάφη, μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια, ενώ προβλέπεται η δημιουργία υπερσύγχρονου θαλάμου επιχειρήσεων με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η προμήθεια θερμικών καμερών, ντρόουν και προηγμένων συστημάτων επιτήρησης. Το Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς πολιτισμού και επιστημών, προσκαλεί κεφαλονίτες καλλιτέχνες από όλα τα πεδία των τεχνών να συμμετέχουν στην Διεθνή Έκθεση ΣΥ. Η συμμετοχή στην έκθεση είναι δωρεάν, όπως όλες οι διοργανώσεις του Ιωνίου Κέντρου, που σκοπό έχουν την πολιτισμική πρόοδο του τόπου, με ημερομηνία εγγενείων. Την 25η Αυγούστου, 8:30 το βράδυ, η τελική ημερομηνία δήλωση συμμετοχής, ώστε είναι δυνατή η συμπερίληψη των καλλιτεχνών στους καταλόγους της έκθεσης, είναι 16 Αυγούστου. Το αθλητικό σωματείο Εύγυρος, πιστό στο καθιερωμένο καλοκαιρινό συναυλιακό ραντεβού του, στηρίζει φέτος τη μεγάλη συναυλία με το Θοδωρή Φέρι, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργωτής 12 Αυγούστου και καλεί το μουσικό φιλοκοινό σε μια ξέχαστη μουσική βραδιά.
6: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

11 Αυγούστου και Τρίτη, καλό σας μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι και είναι κεφαλονιά 89,2 η αστεία μας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτου. Σήμερα και 4 για το Πάσχα του καλοκαιριού. Σήμερα και 5 για τον προστάτη μας Άγιο Γεράσιμο. Ένα Σαββατοκύριακο θρησκευτικής μέθεξης βρίσκεται μπροστά μας, ευχόμαστε να το ζήσετε, να εμπαθύνετε στο θαύμα. Ιερά Μητρόπολης Κεφαλνίας, ο ιερός ενωριακός ναός του Αγίου Σπυρίδωνος στο Αργοστόλι τιμά την εορτή του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος και της ανάμνησης των σεισμών του 1953. Χθες Δευτέρα, 8 το βράδυ, έλαβε χώρο ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος. Σήμερα Τρίτη, 11 Αυγούστου, 7:30 πραγματοποιήθηκε ο όρθρος, 8:30 η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεφαλνίας Δημητρίου, 10:15 η επεμνημόσυνη δέηση υπέρ των θυμάτων των σεισμών και 8 το βράδυ σήμερα θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου Σπυρίδωνος, 8:45 η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Σπυρίδωνος στις οδούς Βύρωνος, Παραλιακή, Κεντρική Πλατεία, όπου θα τελεστεί και δέηση υπέρ των θυμάτων των σεισμών. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Στίπλαν. Στίλπαν. Λοιπόν, ας το δούμε και αυτό. Ας προσθέσουμε στις γνώσεις μας. Αυτή η μέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο 11 Αυγούστου με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εγκριθήκε τον Ιούλιο του 2023. Και με αυτόν τον τρόπο το ανώτατο όργανο του Διεθνούς Οργανισμού θέλησε να τιμήσει ένα μοναδικό μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής Τρινιντάν και τον Μπάγκο και να γιορτάσει παράλληλα την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Steel Pen είναι γνωστό ως Steel Drum ή απλά Pen. Είναι ένα κρουστό όργανο κατασκευασμένο κυρίως από βαρέλια πετρελαίου που παράγουν διάφορους ήχους. Οι εκτελεστές τους ονομάζονται πανίστ και χρησιμοποιούν μπαγκέτες με λαστιχένιες άκρες. Μάλιστα. Πολύ βαθιές οι ρίζες. Εντοπίζονται στα δυτικοαφρικανικά drums που προέκυψαν από το 18ο αιώνα. Και επιστρέφουμε γενικά στα γεγονότα τα οποία θεωρούμε σημαντικά από την πλευρά μας. Βέβαια, η πλήρης έκδοση της 11ης Αυγούστου περιλαμβάνει ως του 153 γεγονότα, 45 γεννήσεις και 55 θανάτους. Επιλέγουμε λοιπόν και μοιραζόμαστε. Όσο παδί της μνημοσύνης. 1716, 11 Αυγούστου. Τρομακτική θύελλα με αστραπές, κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοιχτό πέλαγος εντελώς απροετοίμαστος για μια τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμένη αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. Εορτάζεται με τιμές η σημερινή ημέρα και στην Κέρκυρα. Εμάς εδώ εορτάζεται για τη μνήμη των σεισμών του 1953, εκεί για αυτό το θαύμα. 1875, σαν σήμερα, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό Χαριλάο Τρικούπη, παρακαλώ. Σαν σήμερα το 1988 ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα, η βάση στα αραβικά. 1990 το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. Ναι, αξίζει τον κόπο να μείνουμε κατά τι εδώ.
Ένα από τα σκάνδαλα της πρώτης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ 1981-1989, που είχε ως αποτέλεσμα την παραπομπή ενός κυβερνητικού στελέχους του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Νικολάου Αθανασόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, Υπουργοδικείο παρακαλώ, για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση και την καταδίκη του σε ποινή φυλάκισης για εγκλήματα περί τα υπομνήματα. Όλα ξεκινήσανε 8 Μαΐου του 1986, όταν το φορτηγό πλοίο Αλφονσίνα κατέπλευσε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης φορτωμένο με 9.000 τόνους αραβοσίτου, καλαμποκιού, προερχόμενο από το κόπερ της Ιουγκοσλαβίας. Το πλοίο παρέμεινε στη ράδα του λιμανιού και φοδιάστηκε, όπως αποδείχθηκε αργότερα με πλαστά έγγραφα, που έδειχναν ότι το καλαμπόκι είχε φορτωθεί στην Καβάλα και άρα ήταν ελληνικής προέλευσης και όχι γιουγκοσλαβικής, όπως ήταν στην πραγματικότητα. Οι εμπλεκόμενοι στη συναλλαγή με την ενέργεια αυτή, βαφτίζοντας το καλαμπόκι ελληνικό, θα απέφευγαν την πληρωμή της αντισταθμιστικής εισφοράς ύψους 182 εκατομμυρίων δραχμών και επιπροσθέτως θα υποφελούντο από την υψηλή τιμή της πώλησης και την καταβολή κοινοτικών επιδοτήσεων, και άμεσα ζημιωμένη, όπως είναι προφανές, θα ήταν η τότε ΕΟΚ, σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Δικαιούχος του φορτίου ήταν η ελληνική κρατική εταιρεία ΙΤΚΟ, της οποίας επικεφαλής ήταν το στέλεχος του κινήματος Σούλης Αποστολόπουλος, η Διεθνής Εταιρεία Διεθνούς Εμπορίου ΙΤΚΟ Ανώνυμη Εταιρεία, όπως ήταν και η εμπορική της επωνυμία. Ήταν μία από τις κρατικές εταιρείες αυτή, κρατικές εμπορικές εταιρείες, που είχαν ιδρυθεί επί ΠΑΣΟΚ, ΠΡΟΜΕΤΑ, ΓΡΕΚ και άλλες. Λοιπόν, με σκοπό να ασκούν παρεμβατικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά, εννοείται, αλλά γρήγορα ξέφυγαν του σκοπού του και εξελιχθήκαν σε εκτροφία σκανδάλων. Η περίοδο λόγο ΙΤΚΟ λίγες ημέρες αργότερα πούλησε το επίμαχο φορτίο του καλαμποκιού στην ελβετική εταιρεία Γκράνομαρ, συμφερόντων του Θεόδωρου Ντόρη για τους φίλους του Μαριέλου, ενός επιχειρηματία με διασυνδέσεις στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Η τελευταία με τη σειρά της το μεταπόλησε ως ελληνικό σε βελγική εταιρεία. Το νέο μαθεύτηκε όμως γρήγορα στις Βρυξέλλες, προφανώς ύστερα από καταγγελία, και 17 Αυγούστου κλιμάκιο της ΕΟΚ κατέφτασε στην Ελλάδα για να ελέγξει το βάσιμο της συναλλαγής. Οι ελληνικές αρχές διαβεβαίωσαν τους κοινοτικούς ελεγκτές ότι το καλαμπόκι ήταν ελληνικό, αλλά παράλληλα φρόντισαν να πλαστογραφήσουν μία σειρά από έγγραφα για να τους παραπλανήσουν. Όλες οι ενέργειες ήταν εν γνώση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Νίκου Αθανασόπουλου, λοιπόν, ενός πολιτικού από το πολυάριθμο αρκαδικό λόμπι του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενου από τον εισαγγελικό κλάδο. Στην ιστορία θα μένει για την ατάκα που το αποδίδεται: όταν εμείς οι Έλληνες χτίζαμε Παρθενώνες, εσείς οι βάρβαροι τρώγατε βελανίδια, που απίθυρε σε Βέλγο αξιωματούχο της τότε ΕΟΚ. Τον Οκτώβριο του 1986 το θέμα όμως έφτασε στη Βουλή με επερώτηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία του βουλευτού Γεωργίου Παναγιωτόπουλου. Απαντώντας ο τότε υφυπουργός εμπορίου Χρήστος Φωτίου, διαβεβαίωσε τον επερωτώντα, με συγχωρείτε, βουλευτή, ότι μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε δεν προέκυψε κάποια εγκληματική πράξη και πρόσθεσε ότι τα όσα καταγγέλλονται είναι συκοφαντίες. Τον αποστόμωσε μάλιστα με τη χαρακτηριστική φράση: τι είναι αυτά που μας λέτε, κύριε Παναγιωτόπουλε? Εμείς είμαστε κίνημα. Δεν είμαστε κόμμα. Αυτά που μας λέτε για λαθρεμπόρια και για νοθείες είναι του παρελθόντος. Λοιπόν, τον Νοέμβριο του 1986 η ελληνική δικαιοσύνη επαναλαμβάνεται. Αν θέλετε να το θέσουμε διαφορετικά, επαναλαμβάνει την όλη ιστορία και επιλαμβάνεται τις υπόθεσεις ύστερα από μήνυση αλλοδαπής εταιρείας. Η Κομισιόν από την πλευρά της πίεζε τη χώρα μας να της δώσει εξηγήσει για το διαφαινόμενο σκάνδαλων. Η ελληνική κυβέρνηση διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παμπούλια αρνείται, και τότε η Κομισιόν προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον της Ελλάδας. Η χώρα μας δεν παρέστησε στη διαδικασία και στις 9 Μαΐου του 1989 δικάστηκε ερήμην και καταδικάστηκε. Η ζημιά για το ελληνικό κράτος ανήλθε σε 600 εκατομμύρια δραχμές. Πολλά τα λεφτά. 2 Ιουλίου του 1989 σχηματίστηκε η κυβέρνηση Τζανετάκη με τη σύμπραξη Νέας Δημοκρατίας και Συνασπισμού για να οδηγήσει τη χώρα στην κάθαρση από τα σκάνδαλα του ΠΑΣΟΚ. 5 ημέρες αργότερα, 7 Ιουλίου, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κάτω του τέος αναπληρωτή οικονομικών Νίκου Αθανασόπουλου για τη ζημιά που προκάλεσε το ελληνικό δημόσιο η υπόθεση του γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού που εύνης έγινε ελληνικών. Η πρόταση υπερψηφίστηκε 12 Ιουλίου με ψήφους 170 της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού, μία κατά και ένα λευκό. Το ΠΑΣΟΚ απήχε της ψηφοφορίας, αλλά συμμετείχε στις διαδικασίες της Προανακριτικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε ύστερα από 15 ημέρες. 23 Αυγούστου του 1989 η Ολομέλεια της Βουλής συζήτησε το πόρισμα της Προανακριτικής Επιτροπής. Αποφάσισε λοιπόν την παραποπή του Νίκου Αθανασόπουλου ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου. Η δίκη
του Ειδικού Δικαστηρίου υπό την Προεδρία του Προέδρου του Αριουπάγου και μετέπειτα υπηρεσιακού Πρωθυπουργού Ιωάννη Γρίβα, άρχισε το πρωί της 28ης Μαΐου του 1990. Ποιοι ήταν στο εδόλιο? Νίκος Αθανασόπουλος, τέος Υπουργός Οικονομικών, Σούλης Αποστολόπουλος, τέος Πρόεδρος της ΑΕΤΚΟ, Δημοσθένης Δελχανίδης, πρώην Διευθυντής Πωλήσεων της ΑΕΤΚΟ, Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος, πρώην Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Γεώργιος Ράλης, πρώην Διευθυντής του Τελωνίου Καβάλας, Ευστράτιος Γιαννάκος, πρώην Προϊστάμενος του Τελωνίου Θεσσαλονίκης, Σάβας Κοσμίδης, πρώην Διευθυντής του Τελωνίου Καβάλας. Για να μην σας κουράζω, μετά από ακροματική διαδικασία 2,5 μηνών και 54 συνεδριάσεων, το ειδικό δικαστήριο εξέδωσε την αποφασή του 11 Αυγούστου του 1990, σαν σήμερα. Στους 6 από τους 7 κατηγορούμενους, γιατί ο Δημοσθένης Δελχανίδης αθώθηκε πάμψηφοι, επιβλήθηκαν οι κάτω θυπηνές. Νίκος Αθανασόπουλος, φυλάκιση 3 ετών και 6 μηνών. Σούλης Αποστολόπουλος, φυλάκιση 3 ετών και 8 μηνών. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος, φυλάκιση 16 μηνών με τριετή αναστολή. Γεώργιος Ράλης, φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή. Ευστράτιος Γιαννάκος, φυλάκιση 14 μηνών με τριετή αναστολή. Σάβας Κοσμίδης, φυλάκιση 10 μηνών με τριετή αναστολή. Εν τω μεταξύ, από νωρίς το πρωί τότε, έξω από το μεγάλο του Αριουπάγου, όπου διεξεκόταν η δίκη, είχε συγκεντρωθεί πλήθος οπαδών του ΠΑΣΟΚ και μόλις ανακοινώθηκε η τιμωρία του δικαστηρίου, εξέφρασαν την αποδοκιμασία τους, κραυγάζοντας έσχος-έσχος, ενώ στη συνέχεια τραγούδησαν το «Πότε θα κάνει ξαστεριά» και έψαλαν και τον εθνικό ύμνο. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι παρά την καταδίκη του, 67χρονος τότε Αθανασόπουλος επέστρεψε δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο. Για το μέσο οπαδό του ΠΑΣΟΚ ήταν ένας ήρωας που τον εκδικήθηκε δεξιά. Λοιπόν, άλλωστε και ο ίδιος ο Αθανασόπουλος είχε τονίσει παλαιότερα ότι ο λόγος της παραπομπής του ήταν το μεγάλο μίσος που έτρεφε εναντίον του η δεξιά και προσωπικά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, επειδή ως εισαγγελικός είχε πρωταγωνιστεί στο ξύλωμα του παρακράτους μετά τη δολοφονία Λαμπράκη. Ελληνάρες. Λοιπόν, αυτά. Κάπως έτσι έπεσε βέβαια πλέον η αυλαία του Ιωκοσλαβικού Καλαμποκιού.

Ενθυμό και μιλισμόνη λοιπόν, ο παδίτης μνημοσύνης δηλώνουμε και... 1996, ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφονται σαν σήμερα με αίμα. Τουρκοκύπροι και Τούρκοι γκριζιλίκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή τον Τάσο τον Ισάκ. 2015. Ναι, να μην ξεχνιόμαστε. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Μιλάμε για το τρίτο μνημόνιο μετά το στήσιμο των ποδαριών. Το 1826, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ανδρέας Αναγνωστάκης, διακεκριμένος Έλληνας οφθαλμίατρος. Το 1948, ο Γιάν Πάλαχ, Τσέχος φοιτητής, που αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Πράγας διαμαρτυρόμενος για την εισβολή της Ένωσης Σοσιαλιστικών, Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών στην Τσεχοσλοβακία. Το 50, ο Στίβεν Βόσνιακ γεννήθηκε, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συνειδητής της εταιρείας Apple. Έφυγαν από τη ζωή το 1956 ο Τζάκσον Πόλοκ, Αμερικανός ζωγράφος, εισηγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Το 2014 ο Ρόμπιν Ουίλιαμς, Αμερικανός κωμικός.

Και πριν να επιστρέψουμε στην 11η Αυγούστου του 2026, ήταν αγαπητή μου 11 Αυγούστου του 1973, όταν σε ένα πάρτι γενεθλίων στο δυτικό Μπρόγκς της Νέας Υόρκης γεννήθηκε το δημοφιλές πλέον μουσικό είδος που σήμερα είναι γνωστό ως hip hop. Ναι, ο Κλάιβ Κάμπελ ανέλαβε να διασκεδάσει τότε τους παρευρισκόμενους. Και ήταν η καθοριστική συμβολή του στη γέννηση του hip hop, που δεν έχει και τόσο σχέση βεβαίως με άλλες μουσικές, αλλά με κάτι άλλο πιο θεμελιώδη. Κάπως έτσι. Γεννήθηκε αυτός το είδος μουσικής και χορού. Και τα πιτσίρικα σήμερα χίστες. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Βαγγέλη. Διακοπές, Βαγγέλη, εκεί στα Χαβριάτα, να περνάς καλά. Στον πατέρα του Διονύση, στο φίλο του τον Κώστα στο Λιξούρι. Στο Βικέντιο επίσης, εκ μέρους του, στη Σία Τηλαδά, εκ μέρους όλων μας. Με τις πεντανόστιμες συνταγές της. Τις βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στο εγκεφαλονιά.gr αναστημένες. Στη Σωτηρία και στην Κουνόπετρα, στον κύριο Γιώργο. Στην Ειρήνη, τη Σοφία, την Αγγελική, την Ευανθία, από το Λιξούρι, την Άννα, τον Διονύσο Σταθάτου και την Πριγάδα του, τον Νικόλα και τον Διονύση επίσης, στο Σπύρο, τη Μαρία. Την κυρία Μαριάνθη από Λιξούρι, Μαριάνθη από Αργοστόλη, το Γεράσιμο από την Κοντογεννάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα. Τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρο, τον Σιφή και τη Φιλανδία από το Βελινάτα. Την κυρία Άννα τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, τον κύριο Βαγγέλη και κυρία Ασπασία από τη Λακύθρα. Τον κύριο Γιώργο, κύριο Γεράσιμο από τα Κουρκούμελάτα. Την Ολγίνα Κρίστο, Θεόδουλο, τον Σολομό Παναγί Καβαλιαράτο. Τον Χαράλαμπο από τα Πατήσια, τον Βαγγέλη, τον Βασίλη από τον Αγιάννη τον Ρέντι. Την κυρία Νιώβη, την αρχόντισά μας από το Αργοστόλι, την κυρία Μαντώ, την Εύα, τη Χαρίκλια, τη Μαντά Μαρία, τη Χριστίνα και Παναγίδια Χειρός, Λονιθάκη, Λιθοστρότου 4. Να είστε όλοι μάλλον καλά.

λοιπόν, όσον αφορά τα του καιρού, Τρίτη και 11 και Αυγούστου και το 26, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπική όμβρη άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Ιόνιο, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς, υποσκιά είναι αυτή να προσέχετε, και στα υπηρετικά τοπικά τους 30.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα, 35 με 37. Για την Πέμπτη, από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να σημειώνει μικρή πτώση εδώ στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Παρασκευή. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη, τα 12 νησά και έτσι μεσημβρινές απογευματινές ώρες στην Ήπειρο. Λοιπόν, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 το Ιόνιο. 7 με 8 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στο Ιόνιο.

Λοιπόν, στα καθημάσκια. Με αφορμή δημοσιεύματα και τοποθετήσεις που αποδίδουν στο διαγωνισμό για τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αργοστολίου χαρακτήρα φωτογραφικής ανάθεσης, ο Δήμος Αργοστολίου επιλέγει να απαντήσει όπως οφείλει. Λοιπόν, με τα ίδια τα έγγραφα της διαδικασίας, όλα δημοσιευμένα και ελεύθερα προσβάσιμα σε κάθε πολίτη. Καμία παράμετρο στο διαγωνισμό, ούτε ο προϋπολογισμός ανά εφαρμογή, ούτε η δομή του έργου, ούτε η όρη συμμετοχής δεν αποφασίστηκε αυτοτελώς από τη Δημοτική Αρχή. Το σύνολο των τευχών ελέγχθηκε και προεγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης πριν από τη δημοσίευσή τους. Δημοσιεύονται λοιπόν. Πώς είναι αυτό το έργο, τι ακριβώς είναι αυτό το έργο, από πού χρηματοδοτείται, τις τιμές αναεφαρμογή που δεν καθορίστηκαν από το Δήμο, όλα αναλυτικά μπορείτε να τα αναγνώσετε στο enkefalonia.gr, επίσης φαντάζομαι και από τα άλλα τοπικά ηλεκτρονικά μέσα. Αναφέρεται αναλυτικά σε κάθε τομέα, σε κάθε ενότητα. Συμπερασματικά, ο Δήμος Αργοστολίου σέβεται απολύτως το δικαίωμα κάθε αιρετού και κάθε πολίτη, αναφέρει, να ασκεί έλεγχο στη διαχείριση δημόσιων πόρων. Θεωρεί όμως ότι ο δημόσιος διάλογος οφείλει να διεξάγεται επί των πραγματικών δεδομένων. Μάλιστα. Πώς αλλιώς, τέλος πάντων. Για τα σχολεία του Λιξουρίου, η λαϊκή συσπήρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λιξουρίου. Θέτει αναλυτικά τα προβλήματα της κάθε σχολικής δομής στο Δήμο Λιξουρίου, με τελευταίο παράδειγμα τον παιδικό σταθμό Στέλλα Κουρούγλη, αναφέρει, απαιτώντας να υλοποιηθούν όλα τα αιτήματα που έχουν θέσει οι σύλλογοι διδασκόντων και οι διευθυντές των σχολείων, προκειμένου να λειτουργήσουν τα σχολεία απρόσκοπτα και με ασφάλεια. Αναλύουν φυσικά τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπίσει. Σαφήνεια. Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου σήμερα από τις 11 το πρωί στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου. Με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας στο beach volley, στο Λουτράκι, μάλιστα, ο Τσιμάρας Λουκάς και ο Ιωαννίδης Δημήτρης, 15 και 16 χρόνων αντίστοιχα, μπράβο τους. Έκαναν υπέρβαση για τα ηλικιακά δεδομένα του αθλήματος, πετυχαίνοντας κάτι εξαιρετικά δύσκολο όχι μόνο εντός Ελλάδας. Συναγωνίστηκαν μέσα στις 10 καλύτερες ομάδες επιλεκτών αθλητών της χώρας και κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο. Μπράβο τους. Πέτυχαν 4 νίκες, μία μπάι και 3 σερί, ιτήθηκαν στις λεπτομέρειες. Η διοίκηση του BPA όμως Κεφαλονιά συγχαίρει την ομάδα και αισθάνεται υπερήφανη που συνδράμει στην πρόοδο του αθλήματος και του νησιού μας στον αθλητικό χάρτη της Ελλάδας. Και σαν νότερα.

0: Λοιπόν, όλο και κάτι γίνεται. Που προσθέτει. Πολλά γίνονται βεβαίως που αφαιρούν. Ας μείνουμε σε αυτά που προσθέτουν. Παρουσιάστηκε το μουσικό οπτικό ακουστικό έργο του Αγιοργιού το Κάστρο, μια εθελοντική πρωτότυπη ιδιαίτερη δημιουργία που μετατρέπει την ιστορία και τη μνήμη της Κεφαλονιάς σε μουσική εικόνα και αφήγηση. Πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση αυτή. Στη συνέντευξη μίλησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Θάκης Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν να ανοίγει αυτή του τύπου την ενημέρωση.
1: Καταξιωμένο και θεωρώ ότι είναι με κοντά τους και τους μουσικούς μας και τη Βάνια, η οποία έχει ένα ιδιαίτερο έτσι, καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, άλλωστε είναι και η τμηματάρχη πολιτισμού, αθλητισμού της Περιφερειακής Σύνοδος Κεφαλονιά. Θεωρώ ότι είναι με μεγάλη τιμή που είναι κοντά σας και είναι μεγάλη τιμή και έτσι για την προσπάθεια που κάνετε για την Κεφαλονιά, η τιμή είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη τιμή να αναδείξετε ιστορικούς και μυθολογικούς τόπους της Κεφαλονιάς με τη δική σας ουσιαστική συμβολή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι έτσι μεγάλο το κατόρθωμά σας και πιστεύω ότι έχει και επιτυχία. Τα αποτελέσματα που βλέπουμε είναι πολύ επιτυχημένα και αυτό έχει και την ιδιαίτερη αξία, αναδεικνύεται η Κεφαλονιά με την ιστορία της, τη μυθολογία της και την βασική της, εκτός από την φυσική της ομορφιά και την ιστορική της πραγματικότητα, γιατί η Κεφαλονιά έχει ιστορία. Έχει ιστορία. Βάνια μου, να σε συγχαρώ και εσένα για την μεγάλη προσπάθεια να συντονίσεις όλη αυτή την κατάσταση και να συνεχίσεις έτσι να προχωρήσεις όλη αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία, κάθε δυνατή επιτυχία. Η Περιφερειακή Ένωση Κεφαλονιάς μέσω και της κυρίας Αμόλη θα σας στηρίξει και θα σας βοηθήσει σε οτιδήποτε κάνετε.
0: Ακούμε την κυρία Σαμόλη, στη συνέχεια τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη, την κυρία Καράγιαννη, τον Μάκη Σκλαβουνάκη και τον Θεοφάνη Γκουντινάκη, που παρουσίασαν ο καθένας από τη δική του πλευρά τη γέννηση της ιδέας, τη δημιουργική διαδικασία και τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας.
2: Μέσα από την προσωπική μας ανάγκη να στηρίξουμε τον τόπο μας με έναν διαφορετικό τρόπο, ο καθένας από το προσωπικό του μετερείς. Η ιδέα αυτή λοιπόν ξεκίνησε μέσα από ένα έναυσμα που είχαμε σε σχέση με το κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Μάθαμε την ιστορία του κάστρου, η οποία συνοδευόταν από μια αφήγηση λαϊκού τύπου που είχε να κάνει με ένα ναυάγιο, με τους ανθρώπους που αντιμετώπισαν το λοιμό μέσω του ναυαγίου, με κάστανα και χαρίδια, και είχε και το ιστορικό στοιχείο και το στοιχείο της λαϊκής αφήγησης και το στοιχείο της θρησκείας. Μας ενέπνευσε και μαζί με τον Λαμπρογιάννη και όλους εδώ τους συντελεστές φτιάχνουμε ένα βίντεο κλιπ που αυτό είναι η αρχή διαφόρων άλλων αναλόγων πρωτοβουλειών που θα συνεχιστούν με σκοπό την ανάδειξη της ιδιαίτερης Κεφαλονιάς. Δεν θα πω άλλο για να μην κουράσω, θα δώσω το λόγο στην κυρία Καράγιαννη που συμμετείχε και μετά με τη σειρά θα μιλήσουν τα παιδιά για να κάνουν το παρελθόν. Συντονίστρια και εδώ.
3: Εγώ ήθελα να πω ότι με τιμά η πρόταση και χαίρομαι ιδιαίτερα για την υλοποίηση αυτού του βίντεο κλιπ για δύο λόγους. Πρώτον, αγαπώ πολύ την Κεφαλονιά, η καταγωγή μου είναι από τη Σάμη και για μένα είναι όχι δεύτερη, πρώτη πατρίδα. Όλα μου τα καλοκαίρια τα έχω περάσει εδώ, έχω πολύ ωραίες μνήμες και σε συνδυασμό με την ανάληψη της θέσης της διεύθυνσης της Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλονιάς, είχα την ευκαιρία να κάνω κάτι που ξεπερνάει αυτή την, τη θέση μου ως διευθύντρια της Φιλαρμονικής, να συνεργαστώ με πάλι ανθρώπους της Φιλαρμονικής, διότι ο Λαμπρογιάννης Πεφάνης και ο Μάκης Κλαβουνάκης είναι καθηγητές στη Μουσική Σχολή. Οπότε οφείλω να πω ότι κάπως πήγαν πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα από ό,τι φανταζόμουν και από ό,τι ήθελα. Ευχαριστώ τη Βάνια για την πρότασή της, τον Φάνη, ο οποίος ήταν ο πυλώνας, ο βασικός αυτής της...
2: Και η Έλλη που είναι πίσω από την κάμερα, αλλά είναι πίσω από την κάμερα.
3: Όλους και τους αφανείς ήρωες, να πω έτσι, χαριτολογώντας αυτού του εγχειρήματος. Και πραγματικά είμαι εδώ να συμβάλλω με οποιοδήποτε τρόπο σε μελλοντικές ιδέες και την υλοποίησή τους σε κάτι το οποίο αναδεικνύει αυτή την ιδιαίτερη μας πατρίδα, την Κεφαλονιά, που όλοι με τον δικό μας τρόπο, το ξεχωριστό καθένας, την αγαπάει και τη στηρίζει.
2: Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Φτεφάνη, ο οποίος έγραψε την μουσική και έγραψε την ιστορία. Πολλές ώρες δημιουργήματα, θέλω να πω. Ήταν προφανώς η ύνη μου το «θα ήθελες να τελειώσουν πιο γρήγορα, πιο αργά», ενώ εσύ τη μέρα των γυρισμάτων που πάθατε όλη η Ηλία, σε αυτό. Ήταν αυτός πρέπει του βράδυ, αυτό
4: είναι. Ευτυχώς την κλειτώσαμε την Ηλίαση, αλλά όντως ήταν δύσκολα τα γυρίσματα, γιατί γίνανε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, με υψηλές θερμοκρασίες. Και εγώ να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη δημιουργική εργασία. Όντως όλοι εργαστήκαμε αφιλοκερδώς, με μόνο κίνητρο την αγάπη μας στο να δημιουργήσουμε κάτι νέο για το νησί μας, για την Κεφαλονιά μας. Τώρα, η μουσική, θα μιλήσω εγώ για το κομμάτι της μουσικής περισσότερο. Η μουσική από την πρώτη φράση παραπέμπει στη μουσική των περιπλανόμενων μουσικών του 16ου αιώνα, που αφηγούνταν μάχες, συγκρούσεις πολεμικές και διάφορα άλλα γεγονότα που συνέβαιναν σε κάστρα της εποχής. Οπότε έχει έναν χαρακτήρα, έτσι θα λέγαμε, αφηγηματικό, όπως και ο στίχος, έτσι και η μουσική. Αφηγείται ένα ιστορικό γεγονός που, όπως όλα τα ιστορικά γεγονότα εκείνης εποχής, αποκτούσαν και μία διάσταση λαϊκού θρύλου. Για το σκοπό αυτό, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ενορχιστρωτικά είναι το βιολί, η κιθάρα και η φωνή, που παραπέμπει στο οργανολόγιο των λαϊκών μουσικών των δρόμων εκείνης εποχής που αφηγούνταν αυτά τα γεγονότα. Βέβαια, το βιολί τότε ήταν στις αρχές του, δεν το χρησιμοποιούσαν ένα άλλο όργανο που λέγεται βιόλαντα μπράτσιο, και η κιθάρα χρησιμοποιούταν πάλι

0: η ιστορία, ο λαϊκός θρύλος, μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για νέα μουσική δημιουργία, ποιητική δημιουργία, μουσική δημιουργία. Και από την πλευρά μου και νομίζω και όλοι οι υπόλοιποι, έτσι όπως το έχουμε συζητήσει, είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε αυτό το έργο.
1: Να ευχαριστούμε, να τονίσουμε ότι πρόκειται για ένα αφηγηματικό τραγούδι, γιατί μας ρωτάνε ποιος είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να εκδηλωθεί μια ιστορία με έναν άλλο τρόπο. Δεν είναι ο σκοπός να φερθεί σε κάποια μαγαζιά ή να ακουστεί. Απλά να αφηγηθεί τα γεγονότα τραγουδιστικά, μουσικά, μελλοντικά, ώστε να μπορούν να επικοινωνηθούν πιο εύκολα. Και ενδεχομένως να αγγίξουν και μια μεγαλύτερη μερίδα πληθυσμού που θα ψάξει, θα ανατρέξει σε ιστορικά στοιχεία για να μάθει τι έγινε εκεί. Μάκη μου, ο Μάκης έπαιξε κλασική κιθάρα, υπέφερε αρκετά εκείνη τη μέρα, χωρίς καπέλο.
2: Άξιζε τον κόπο όμως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σας να συμμετέχω σε αυτό το εγχείρημα που είναι πάρα πολύ αξιόλογο και έχει μια ποιότητα, νομίζω, το είδαμε όλοι μας, ήταν πάρα πολύ όμορφο. Όσον αφορά το μουσικό κομμάτι, το ανάλυσε πολύ καλά ο συνάδελφος, ο Αντωνιάς Πεφάνης, επιστημονικά όπως πάντα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργάστηκα με όλους σας και μακάρι να πάνε όλα καλά και να κάνουμε και κάτι ακόμα καινούργιο στην πορεία.
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Αντωνιάκη, γιατί η στήριξη της περιφέρειας μπορεί να μην είναι οικονομική, αλλά σίγουρα είναι διαδικαστική και ανεκτική στις δικές μου τις εξορμήσεις πουλάκης. Και αυτό πρέπει να του δώσει στην περιφέρεια, δηλαδή ενισχύει τους υπαλλήλους να μπορούν να εκφραστούν και πέρα από το χώρο εργασίας. Και τώρα θα πάμε στον αγαπητό τον Φάνη, ο οποίος Φάνης είναι αυτός που δημιούργησε το βίντεο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά μάχημος και όπως και η Ειρήνη και ο Λαμπρογιάννης και ο Μάκης είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια επιστημονική οντότητα πάρα πολύ σημαντική. Ο Φάνης είναι μέλη του είδους, με διεθνή καριέρα.
3: Μέλη
1: του είδους, θέλω να πω, και μάχημος το χώρο.
3: Φάνη. Εγώ κατάγομαι και εγώ από την Κεφαλονιά, είμαι από τη Σάμι. Δυστυχώς για μένα αναγκάστηκα πριν κάποια χρόνια να φύγω για Αθήνα για να μπορέσω να εργαστώ στον χώρο που μου άρεσε να κάνω χρόνο. Δούλευα στον χώρο και δουλεύω στον χώρο σε πολύ μεγάλες παραγωγές. Έχω ξανασχοληθεί στην Κεφαλονιά με αντίστοιχες δράσεις, βοηθώντας εκπαιδευτός κυρίως στο χωριό μου στη Σάμι. Έχουμε γυρίσει την ταινία μεσαίου μήκους με το Γυμνάσιο Σάμις, με το φεστιβάλ, έχουμε κάνει θεατρικές παραστάσεις που τις έχουμε κινηματογραφήσει και τις έχουμε κάνει μικρούς ταινίες. Είναι κάτι που μου αρέσει και με ενδιαφέρει. Στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με κάλεσε ο Λαμπρογιάννης και η Βάνια, που τον Λαμπρογιάννη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια από την μουσική, τη Βάνια έχουμε γνωριστεί τα τελευταία χρόνια. Ευχαρίστως να βοηθήσω ότι πλέω, ξεκινήσαμε τα γυρίσματα, τα οποία ήταν σε ποιότητα 4K τα γυρίσματα, που είναι πολύ καινούργια τεχνολογία, με κινηματογραφικό εξοπλισμό και λογική διαδικασία εγκριτημάτων. Χρησιμοποιήσαμε και drone και σταθεροποιητές εικόνας πάνω στην κάμερα, τα λεγόμενα gimbal. Θα θέλαμε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και φωτιστικό εξοπλισμό, αλλά αυτό απαιτούσε πολύ μεγαλύτερη οργάνωση σε κόσμο για να βοηθήσει, σε εξοπλισμό, σε μεταφορές. Ήταν αρκετά δύσκολο για το αρχικό εγχείρημα, ευελπιστά στο μέλλον. Τι άλλο να πω. Η δικιά μου πρόταση, φαντάζομαι θα συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι, είναι ότι αν σε κάποιους άρεσε και ακόμα και αυτούς τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν με κάποιο αντίστοιχο σε κάποια επόμενη δράση, ευχαριστώ να βρουν στην ομάδα. Για μένα είναι πρόσκληση. Γιατί, όπως είπαμε, δεν το κάνουμε οικονομικά να βγάλουμε κάτι λεφτά, είναι για την ευχαρίστησή μας και να μείνει κάτι στο νησί.
1: Πάντως, ευχαριστούμε να πούμε ότι και η Ειρήνη, που είναι μια καλλιτέχνη που είναι γαλλισμού σαν βέλια, δέχτηκε με μεγάλη χαρά, ξέστηλα τους στίχους και δεν είπε δεύτερη κουβέντα, όλα κομπλά και μου κάνει τρομερή εντύπωση.
2: Εμένα μου είπε πότε έχουμε πρόβα.
1: Α, ναι.

0: νούμερο.
1: Ήταν όλοι πάρα πολύ θετικοί. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Και να πω ότι ήταν και άλλοι άνθρωποι. Εσύ έλειπε πίσω από την κάμερα, η οποία εργάστηκε σε πίσω φιλικεδό. Ο Ανδρέας Οδεμπόνο, που στον χώρο του οποίου δουλέψαμε αρκετές ώρες. Και οι άνθρωποι που συμμετείχαν, που ήταν η Χαρά, που η κόρη μου ήταν εγωγικό σκηνοθέτη, η κόρη σου, για να καταλάβει ο κόσμος ότι εργαστήκαμε έτσι μια μικρή ομάδα, που ήταν βοηθός και εκείνη. Ήταν η Αθανασία Ιλουκέρη, που ήταν βοήθησε στο μακιγιάζ της Ειρήνης. Και
0: ο Κώστας ο Κιώσης, που έπαιρνε την κουράση.
2: Την ηχοληψία, να πούμε, βέβαια.
1: Και η Εκκλησία, η οποία στάθηκε αργός με τον Πάτερ Γεράσιμο τον Χαραλαμπάτο, που ήρθε με την εικόνα, μας βοήθησε στα σύσχια, και η Αρχιεφορία Αρχαιοτήτων, η οποία από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε το κήρυμά μας, ήρθε μας καθοδήγησε. Μας δείξαν οι άνθρωποι όλη αυτή η εμπιστοσύνη, μας τιμήσαν με αυτό, και από τώρα είναι μια εβδομάδα που κυκλοφορεί το βίντεο κλιπ και έχει 2.500 προβολές. Κάτι το οποίο για βίντεο στο YouTube είναι αξιοσημείωτο, δεδομένου ότι εμείς, να ξέρετε, δεν επιχειρήσαμε κανένας είδους επαγγελματική πρόθεση. Δηλαδή, το ανεβάσαμε και ό,τι views είχε από το μετερίσκο δικό μας, που σημαίνει ότι το αγκάλιασε ο κόσμος, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις μπαίνουν κάποια χρήματα στο YouTube και προωθείται το βίντεο. Εμείς κινηθήκαμε έτσι να δούμε τι απήχηση έχει. Είμαστε στις 2.500 προβολές 7 μέρες. Νομίζω ότι αυτό είναι φοβερό επίτευγμα.
3: Επίσης, σε όλα τα σχόλια που είναι δικά, δεν είναι τελικά.
1: Δεν καταλαβαίνουν όμως ποιος είναι ο σκοπός γι' αυτό, και μπήκαμε στη διαδικασία. Δεν είμαστε τίποτα αγαπημένοι, να το πω λεγά. Μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου, να εξηγήσουμε γιατί το κάναμε. Δεν είναι ένα τραγούδι που ακούγεται. Είναι η αρχή μια σειρά πρωτοβουλειών που θα έχουν να κάνουν με τον τόπο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Γιατί διαφορετική μας κεφαλαιονιά, τη δική μας διαφορετική κεφαλαιονιά, και γι' αυτό και το βίντεο υπάρχει στο κανάλι αυτή η κεφαλαιονιά. Ο τίτλος έχει σημασία, είναι αυτή η κεφαλαιονιά, αυτή που θέλουμε εμείς να είναι προς τα έξω, διαφορετική.
2: Και αν μου επιτρέπεις, Βάνια, να μιλήσω και λίγο από την πλευρά του εκπαιδευτικού και όχι μόνο του καλλιτέχνη, είναι πολύ σημαντικό για τους νέους, για τα παιδιά που είναι εδώ στην Κεφαλονιά, να μάθουν την ιστορία, να ασχοληθούν με τους θρύλους, με την παράδοση. Είναι, νομίζω, ένας τρόπος πολύ χρήσιμος και
1: πιο
2: εύληπτος.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα χρόνια σας και
4: που ήρθατε. Εντάξει, και πάλι να τους συγχαρώ για αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Πιστεύω να βρούμε και άλλους εθελοντές, γιατί οι εθελοντές είναι μιμητές σε όλη αυτή την ανάδειξη της ιστορικότητας και του πολιτισμού της Κεφαλονιάς μας. Και να τους ευχαριστήσω για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Να είστε καλά.
5: Λοιπόν, κοινός άξονας των όσων ακούσατε, υπήρξε η ανάγκη να αναζητηθούν σύγχρονοι τρόποι επικοινωνίας τοπικής ιστορίας αλλά και στοιχείων άκρως ενδιαφερόντων της λαϊκής αφήγησης, ώστε η πολιτιστική κληρονομιά να μην μένει εγκλωβισμένη σε σελίδες βιβλίων ή άγραφη όσον αφορά τις αναφορές του παρελθόντος, τις προφορικές. Λοιπόν, το βίντεο κλιπ του Αη Γεωργίου «Το Κάστρο» δημιουργήθηκε λοιπόν για να ανεβάσει, αγαπητοί μου, στην επιφάνεια να φέρει όλα αυτά τα οποία αφορούν την ιστορία την τοπική στην κυριολεξία, και με τον τρόπο αυτό τα ιστορικά στοιχεία έδεσαν με τη μουσική και το στίχο και μπορούμε να το ακούσουμε όλοι μαζί. Βεβαίως η εικόνα είναι απίστευτη, έτσι, αξίζει τον κόμμα την παρακολουθεί.

Στα Γεωργίου το Κάστρο θυμάμαι πολύ έντονα κάποια καλοκαίρια που ντυμένοι με τις ανάλογες στολές γινόντουσαν αναπαραστάσεις εκεί στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου, απίστευτα δρόμενα και κακώς που δεν επαναλήφθηκαν κάποια στιγμή. Λοιπόν, ακούσατε την κυρία Ειρήνη Καράγιανη. Απίστευτη έτσι. Απίστευτη. Και απίστευτη γενικά η δουλειά που έγινε, αγαπητή μου, με τον Μάκη Σκλαβουνάκη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη και τον Θεοφάνη Γκουντινάκη, ο οποίος ήταν αυτός που έδεσε εικόνα και ήχο. Πολύ καλή δουλειά. Για σήμερα καλή μου συνοδοιπόρη στα πολύ λίγα λεπτά που μας μένουν. Να θυμίσω τη λιτανία για τα θύματα των σεισμών του 1953. Το νερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Αργοστόλι.

σήμερα στην πλατεία του Αγκώνα, Περσέας και Μέδουσα 8:40. Στο Δημοτικό Σχολείο Τσελεντάτων στην Έρισο σήμερα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την τοπική κεφαλονίτικη ομιλία 9 το βράδυ. Ο Τζιτζίκας και ο Μέρμιγκας, ο Λαγός και η Χελώνα θα συμβαδίσουν στον αύριο χώρο του Ξενία σε 9 το βράδυ σήμερα. Στην πλατεία στα Φραγκάτα, ο Δράκος του Ένου και τα άλλα παραμύθια θα παρουσιαστούν 9 το βράδυ. Επίσης σήμερα 9 το βράδυ πανηγύρι στην Αγία Ειρήνη στο προάβλιο της Αγροτολέσχης. Φιλανθρωπική συναυλία εφαίρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο σήμερα. Με την ορχήστρα Ρυθμό, τη Βιολέτα Ίκαρη και το Θάνο Μαντζίλ για την Ένωση Αμαία Υπεριών Στόλ, Ξούρι, στον αύριο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου, στις 9 το βράδυ. Επίσης στις 6 το απόγευμα, ο αγώνας δρόμου ο γύρος του Πυριού στην πλατεία στο Χαράκτη στο Πυργί. Να έχετε μια υπόλοιπη καλή μέρα και πάμε για σήμερα να κλείσουμε με τη Μελίνα Ασλανίδου. Δεν βάζει μυαλό. Λοιπόν, με ό,τι αυτό σημαίνει, και ο καθένας βεβαίως αν το εφαρμόσει ανάλογα μπορεί και να τον εκφράζει. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε την Ειρήνη για την επιθυμία της και αύριο και γύρω στο 12 θα είμαστε και πάλι μαζί για να ανοίξουμε ένα νέο διάλογο. Να ξεκινήσουμε μάλλον και να τον ολοκληρώσουμε αισίως. Καλό υπόλοιπο της ημέρας σας να ευχηθώ και πάλι.

0: αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold, συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

το χάρτη. Βλέπει τους δρόμους της χαμένης μου ζωής και μου τραγουδάει.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Νιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Με αφορμή δημοσιεύματα και τοποθετήσεις που αποδίδουν τον διαγωνισμό για τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αργοστολίου χαρακτήρα φωτογραφικής ανάθεσης, ο Δήμος Αργοστολίου απαντά με τα ίδια τα έγγραφα της διαδικασίας, όλα δημοσιευμένα και ελεύθερα προσβάσιμα σε κάθε πολίτη. Η διαφάνεια, όπως ορθά επισημαίνεται, δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση και ο Δήμος Αργοστολίου την τήρησε σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δοκιμαστική λειτουργία της νέας γεώτρησης στα Ραζάτα, η οποία έρχεται να δώσει οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα επάρκειας νερού στην κοινότητα Φαρακλάτων. Η νέα γεώτρηση διαθέτει νερό εξαιρετικής ποιότητας και έχει δυνατότητα παροχής έως και 30 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Με την ένταξή της, το τοπικό δίκτυο ίδρυυσης εξασφαλίζεται η επάρκεια νερού για το σύνολο του οικισμού. Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των λαών της Ελλάδας και της Σερβίας και ιδιαίτερα για την περαιτέρω ανάπτυξη των δεσμών Κεφαλονιάς και Σερβίας, δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού σταθμού RVA, Εθνικής Εμβέλειας Σερβία, θα επισκεφθούν την Κεφαλονιά κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, έπειτα από πρόσκληση του επίτιμου προξένου της Σερβίας στην Κεφαλονιά, Βίκτορα Ρουχωτά. Η πρώτη δημοσιογραφική αποστολή θα βρίσκεται στο νησί από 9 έως 19 Αυγούστου, ενώ θα ακολουθήσει δεύτερη αποστολή από 19 έως και 25 Αυγούστου. Σκόπος επίσκεψης είναι η δημιουργία τηλεοπτικών εκπομπών και αφιερωμάτων για την Κεφαλονιά, τα οποία θα προβληθούν στη Σερβία, αναδεικνύοντας φυσικές ομορφιές, τον πολιτισμό, την ιστορία, τη φιλοξενία και τις τουριστικές δυνατότητες του νησιού στο σερβικό κοινό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή του Αγκώνα, όταν αυτοκίνητο με γερμανικές πινακίδες, το οποίο επέβαινε η οικογένεια Γερμανών, εξετράπη τις πορείες του και ανετράπη. Το τροχαίο σημειώθηκε κατά από συνθήκες που διερευνώνται. Κανένα μέλος της οικογένειας δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Για προληπτικούς λόγους, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου υποβλήθηκαν σε απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Ένα συνήθιστο θέαμα αντίκρισαν λουόμενοι στην παραλία Βραχινάρη στο Λιξούρι, όταν εντόπισαν στην ακτή έναν καρχαρία μεγάλου μεγέθους. Από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που διακρίνονται στη φωτογραφία, το ζώο παραπέμπει με μεγάλη πιθανότητα σε γκρίζο εξαβράχιο καρχαρία. Για την απόλυτη επιβεβαίωση του είδους, ωστόσο, απαιτείται εξέταση από ειδικό θαλάσσιο βιολόγο. Το περιστατικό στο Βραχινάρη αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία καταγραφής ενός εντυπωσιακού βαθύβιου είδους και θα ήταν σημαντικό να ενημερωθούν οι αρμόδιες λιμενικές και επιστημονικές αρχές, ώστε να γίνει επίσημη ταυτοποίηση και, εφόσον είναι δυνατόν, να διερευνηθούν και τα αίτια του θανάτου του. Στην άμεση ενίσχυση του λιμενικού σώματος με την πρόσληψη 420 νέων στελεχών και την αναβάθμισή του με σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα, μίλησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του. Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι προχωρούν διαγωνισμοί για πλοία ανοιχτής θαλάσσης, καταδιοκτικά σκάφη, μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια, ενώ προβλέπεται η δημιουργία υπερσύγχρονου θαλάμου επιχειρήσεων με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η προμήθεια θερμικών καμερών, ντρόουν και προηγμένων συστημάτων επιτήρησης. Το αθλητικό σωματείο Εύγυρος, πιστό στο καθιερωμένο καλοκαιρινό συναυλιακό ραντεβού, του στηρίζει φέτος τη μεγάλη συναυλία με το Θοδωρή Φέρι, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργωτής 12 Αυγούστου και καλεί το μουσικό φιλοκοινό σε μια ξέχαστη μουσική βραδιά.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2 και 30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο άμικρο.gr. Ιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου Σταλευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της Χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου Σταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 3:30.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

φυλακή είναι το μυαλό. Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω. Που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω.

μου λαϊκή. Φρουρή και απόδραση, λάθη εκεί. Πλάι στο σώστο και διάλεξες και

0: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4:30.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: 99,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Ιγκεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Με αφορμή δημοσιεύματα και τοποθετήσεις που αποδίδουν τον διαγωνισμό για τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αργοστολίου χαρακτήρα φωτογραφικής ανάθεσης, ο Δήμος Αργοστολίου απαντά με τα ίδια τα έγγραφα της διαδικασίας, όλα δημοσιευμένα και ελεύθερα προσβάσιμα σε κάθε πολίτη. Η διαφάνεια, όπως ορθά επισημαίνεται, δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση και ο Δήμος Αργοστολίου την τήρησε σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δοκιμαστική λειτουργία της νέας γεώτρησης στα Ραζάτα, η οποία έρχεται να δώσει οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα επάρκειας νερού στην κοινότητα Φαρακλάτων. Η νέα γεώτρηση διαθέτει νερό εξαιρετικής ποιότητας και έχει δυνατότητα παροχής έως και 30 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Με την ένταξή της, το τοπικό δίκτυο ύδρευσης εξασφαλίζεται η επάρκεια νερού για το σύνολο του οικισμού. Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των λαών της Ελλάδας και της Σερβίας και ιδιαίτερα για την περαιτέρω ανάπτυξη των δεσμών Κεφαλονιάς και Σερβίας, δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού σταθμού RVA, Εθνικής Εμβέλειας Σερβία, θα επισκεφθούν την Κεφαλονιά κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, έπειτα από πρόσκληση του επίτιμου προξένου της Σερβίας στην Κεφαλονιά, Βίκτορ Ρουχωτά. Η πρώτη δημοσιογραφική αποστολή θα βρίσκεται στο νησί από 9 έως 19 Αυγούστου, ενώ θα ακολουθήσει δεύτερη αποστολή από 19 έως και 25 Αυγούστου. Σκόπος επίσκεψης είναι η δημιουργία τηλεοπτικών εκπομπών και αφιερωμάτων για την Κεφαλονιά, τα οποία θα προβληθούν στη Σερβία, αναδεικνύοντας φυσικές ομορφιές, τον πολιτισμό, την ιστορία, τη φιλοξενία και τις τουριστικές δυνατότητες του νησιού στο σερβικό κοινό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή του Αγκώνα, όταν αυτοκίνητο με γερμανικές πινακίδες, το οποίο επέβαινε η οικογένεια Γερμανών, εξετράπη τις πορείες του και ανετράπη. Το τροχαίο σημειώθηκε κατά από συνθήκες που διερευνώνται. Κανένα μέλος της οικογένειας δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Για προληπτικούς λόγους, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου υποβλήθηκαν σε απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Ένα συνήθιστο θέαμα αντίκρισαν λουόμενοι στην παραλία Βραχινάρη στο Λιξούρι, όταν εντόπισαν στην ακτή έναν καρχαρία μεγάλου μεγέθους. Από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που διακρίνονται στη φωτογραφία, το ζώο παραπέμπει με μεγάλη πιθανότητα σε γκρίζο εξαβράχιο καρχαρία. Για την απόλυτη επιβεβαίωση του είδους, ωστόσο, απαιτείται εξέταση από ειδικό θαλάσσιο βιολόγο. Το περιστατικό στο Βραχινάρι αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία καταγραφής ενός εντυπωσιακού βαθύβιου είδους και θα ήταν σημαντικό να ενημερωθούν οι αρμόδιες λιμενικές και επιστημονικές αρχές, ώστε να γίνει επίσημη ταυτοποίηση και, εφόσον είναι δυνατόν, να διερευνηθούν και τα αίτια του θανάτου του. Στην άμεση ενίσχυση του λιμενικού σώματος με την πρόσληψη 420 νέων στελεχών και την αναβάθμισή του με σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα, μίλησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του. Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι προχωρούν διαγωνισμοί για πλοία ανοιχτής θαλάσσης, καταδιοκτικά σκάφη, μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια, ενώ προβλέπεται η δημιουργία υπερσύγχρονου θαλάμου επιχειρήσεων με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η προμήθεια θερμικών καμερών, ντρόουν και προηγμένων συστημάτων επιτήρησης. Το αθλητικό σωματείο Εύγυρος, πιστό στο καθιερωμένο καλοκαιρινό συναυλιακό ραντεβού, του στηρίζει φέτος τη μεγάλη συναυλία με το Θοδωρή Φέρι, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργωτής 12 Αυγούστου και καλεί το μουσικό φιλοκοινό σε μια ξέχαστη μουσική βραδιά.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

θα ανακατάλληλε σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

σπουδα οι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ.

Στον γκρίζο βλέπω στο άσπρο σα την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 999.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκει στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου Σταλευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της Χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου Σταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
4: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
5: Νιν Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου Σταλευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου σταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
1: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Νιν Κεφαλονιά 89,2.
2: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Με αφορμή δημοσιεύματα και τοποθετήσεις που αποδίδουν τον διαγωνισμό για τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αργοστολίου χαρακτήρα φωτογραφικής ανάθεσης, ο Δήμος Αργοστολίου απαντά με τα ίδια τα έγγραφα της διαδικασίας, όλα δημοσιευμένα και ελεύθερα προσβάσιμα σε κάθε πολίτη. Η διαφάνεια, όπως ορθά επισημαίνεται, δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση και ο Δήμος Αργοστολίου την τήρησε σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δοκιμαστική λειτουργία της νέας γεώτρησης στα Ραζάτα, η οποία έρχεται να δώσει οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα επάρκειας νερού στην κοινότητα Φαρακλάτων. Η νέα γεώτρηση διαθέτει νερό εξαιρετικής ποιότητας και έχει δυνατότητα παροχής έως και 30 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Με την ένταξή της, το τοπικό δίκτυο ίδρυυσης εξασφαλίζεται η επάρκεια νερού για το σύνολο του οικισμού. Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των λαών της Ελλάδας και της Σερβίας και ιδιαίτερα για την περαιτέρω ανάπτυξη των δεσμών Κεφαλονιάς και Σερβίας, δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού σταθμού RVA, Εθνικής Εμβέλειας Σερβία, θα επισκεφθούν την Κεφαλονιά κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, έπειτα από πρόσκληση του επίτιμου προξένου της Σερβίας στην Κεφαλονιά, Βίκτορα Ρουχωτά. Η πρώτη δημοσιογραφική αποστολή θα βρίσκεται στο νησί από 9 έως 19 Αυγούστου, ενώ θα ακολουθήσει δεύτερη αποστολή από 19 έως και 25 Αυγούστου. Σκόπος επίσκεψης είναι η δημιουργία τηλεοπτικών εκπομπών και αφιερωμάτων για την Κεφαλονιά, τα οποία θα προβληθούν στη Σερβία, αναδεικνύοντας φυσικές ομορφιές, τον πολιτισμό, την ιστορία, τη φιλοξενία και τις τουριστικές δυνατότητες του νησιού στο σερβικό κοινό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή του Αγκώνα, όταν αυτοκίνητο με γερμανικές πινακίδες, το οποίο επέβαινε η οικογένεια Γερμανών, εξετράπη τις πορείες του και ανετράπει. Το τροχαίο σημειώθηκε κατά από συνθήκες που διερευνώνται. Κανένα μέλος της οικογένειας δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Για προληπτικούς λόγους, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου υποβλήθηκαν σε απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Ένα συνήθιστο θέαμα αντίκρισαν λουόμενοι στην παραλία Βραχινάρη στο Λιξούρι, όταν εντόπισαν στην ακτή έναν καρχαρία μεγάλου μεγέθους. Από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που διακρίνονται στη φωτογραφία, το ζώο παραπέμπει με μεγάλη πιθανότητα σε γκρίζο εξαβράχιο καρχαρία. Για την απόλυτη επιβεβαίωση του είδους, ωστόσο, απαιτείται εξέταση από ειδικό θαλάσσιο βιολόγο. Το περιστατικό στο Βραχινάρη αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία καταγραφής ενός εντυπωσιακού βαθύβιου είδους και θα ήταν σημαντικό να ενημερωθούν οι αρμόδιες λιμενικές και επιστημονικές αρχές, ώστε να γίνει επίσημη ταυτοποίηση και, εφόσον είναι δυνατόν, να διερευνηθούν και τα αίτια του θανάτου του. Στην άμεση ενίσχυση του λιμενικού σώματος με την πρόσληψη 420 νέων στελεχών και την αναβάθμισή του με σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα, μίλησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του. Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι προχωρούν διαγωνισμοί για πλοία ανοιχτής θαλάσσης, καταδιοκτικά σκάφη, μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια, ενώ προβλέπεται η δημιουργία υπερσύγχρονου θαλάμου επιχειρήσεων με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η προμήθεια θερμικών καμερών, ντρόουν και προηγμένων συστημάτων επιτήρησης. Το αθλητικό σωματείο Εύγυρος, πιστό στο καθιερωμένο καλοκαιρινό συναυλιακό ραντεβού του, στηρίζει φέτος τη μεγάλη συναυλία με το Θοδωρή Φέρι, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργωτής 12 Αυγούστου και καλεί το μουσικό φιλοκοινό σε μια ξέχαστη μουσική βραδιά.
1: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

που τόσο επόθησα μια μέρα να τα φω. Σε κάποια θάλασσα μακριά, στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ, και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες, και μια κηδεία

Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε. Η Κεφαλονιά 89,2.

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη. Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις. Ποιος